ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύγχρονος.

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

criat, disputarà, som de la criatura.

γελιό. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Αν θέλετε τη δικιά μου γνώμη,

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ένα. Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
1: Μένω κι αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχον. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ηλιά.

0: Το κιλό τώρα μόνο 12,50 και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν, η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat, κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ραδιο Αλιβέρια. Ραδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και σήμερα. Μία μέρα που είναι γεμάτη μνήμη σήμερα για όλες και όλους. Αυτή είναι εδώ την εκπομπή σε αυτή τη συχνότητα στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM και στο Είμαστε στον Αέρα. Καλώς ήρθατε για να κάνουμε μία βόλτα και πάλι στα γεγονότα της ημέρας και στην επικαιρότητα, φυσικά την δισογραφική, με τη δική μας σε διαφορετική ματιά, εκείνη της εξατομίκευσης, εμπάθυνσης και διασύνδεσης που λαμβάνει χώρα φυσικά και η ματιά και αυτή η εκπομπή σε αυτούς εδώ τους μεγάκυκλους, 102 και 2, σε αυτή τη συχνότητα που σφαγερά διαμεσολάβει τα αληθινά πάντα και αποκλειστικά θα βρισκόμαστε για αυτήν την εκπομπή, για αυτό το πρόγραμμα που ενδιαφέρεται πρωτίστως να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Είναι 19 Μαΐου σήμερα, είναι η μέρα Τρίτη και προφανώς η σκέψη μας βρίσκεται στην εθνική μνήμη, στην εθνική επέτειο που έχουμε σήμερα, την ημέρα εθνικής μνήμης, τη 19η Μαΐου, για την μνήμη των 353.000 νεκρών Ελλήνων του Πόντου, οι οποίοι όχι απλά εκτοπίστηκαν, όχι απλά εξοντώθηκαν, γενοκτονήθηκαν από τον ελληνικό πόντο και τον πληθυσμό και τον πολιτισμό εκείνο που μεσουρανούσε στην νότια πλευρά του Ελίσποντου, ξέρετε πότε, επί 28 ολόκληρους αιώνες. Στον άξενο πόντο που οι Έλληνες έκαναν εύξηνο λόγω του πολιτισμού, λόγω του χαρακτήρα τους,

τι ξεχωρίζει τη γενοκτονία από οποιοδήποτε άλλο έγκλημα και γιατί η αρχή του 20ου αιώνα ξεκίνησε πανανθρώπινα με αυτό το παγκόσμιο έγκλημα. Διότι όταν διώκεσαι για αυτό που είσαι, τότε ναι, μιλάμε για μια γενοκτονία, για μια βίαιη πληθυσμιακή μεταβολή. Και εμείς αυτό το βιώσαμε στο πετσί μας και σήμερα, 2026, τόσα χρόνια μετά, με διακηρύξεις των Αθηνών, είμαστε σε θέση να βλέπουμε στα τουρκικά σχολεία να περνάει νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι είναι οι ειδήσεις, όπως σας έχω πει πολλές φορές, αγαπητές φίλες και φίλοι, βρίσκονται στο επίκεντρο όχι γιατί είναι ξέμπαρκες και γιατί είναι φύλλα στον άνεμο που τα έχει φέρει στο μπαλκόνι μας ο αέρας, είναι με ρίζα όλα τα γεγονότα και πρέπει να θυμόμαστε από πού ξεκινάνε. Και όλες οι ειδήσεις φυσικά και ειδικά στο γεωπολιτικό στερέωμα έχουν ρίζα σε αυτά τα σπουδαία μεγάλα εγκλήματα. Και όταν μιλάμε για πολέμους και όταν μιλάμε για σύγχρονες γενοκτονίες, όταν μιλάμε για σύγχρονους εκτοπισμούς, όταν βλέπουμε στο παράθυρο της τηλεόρασής μας, εκτός από reality, βόμβες να πέφτουν και να σκοτώνουν παιδιά, τότε τα πράγματα, σημαίνει μάλλον αυτό, ότι τα πράγματα είναι πολύ δυσίωνα για το ανθρώπινο είδος, γιατί το ανθρώπινο είδος επιμένει να μην αναγνωρίζει τα εγκλήματα του παρελθόντος, γι' αυτό και τα επαναλαμβάνει. Είναι Τρίτη πρωί, είναι 19 Μαΐου, θα πούμε πολλά για την εθνική μνήμη, θα πούμε πολλά για αυτά που είδαμε χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για αυτά που έκαναν οι σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουν να κάνουν και σήμερα. Και βέβαια σήμερα είναι και μια μέρα που ερχόμαστε μετά από Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοκήμι Σαλβέριου. Και αν από τη μία έχουμε το χρέος να θυμόμαστε τη μνήμη και να μνημονεύουμε πάντα και να αφήσουμε τη λύθη να τη βάλουμε πραγματικά στην άκρη, σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο που είδαμε χθες, η λύθη είναι το μόνο που μπορούμε να βάλουμε μπροστά για να κατανοήσουμε αυτά που βλέπουμε, να τα ξεχάσουμε δηλαδή, διότι είναι εκτός από άσχημα, εκτός από περίεργα, εκτός από αλαζονικά, δεν είναι και παραγωγικά. Καλημέρα λοιπόν στους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται εκεί και μας παρακολουθούν και βρίσκονται σε αυτό το ραντεβού μας κάθε πρωί, Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 με 11, σε αυτή τη συχνότητα. Και οι πρώτες καλημέρες έρχονται από διάφορα μέσα, γιατί ξέρετε, αυτή την εκπομπή τη συναντάς και συναντιέσαι μαζί της με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, εκτός από τους 102 και 2 μεγάκυκλους φυσικά, για σένα που είσαι οδηγός και μπήκε στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης, το οποίο δεν μας αφήνει να αναπτυχθούμε. Εδώ δεν έχουμε νερό να πιούμε. Θα αναπτυχθούμε με δρόμο που δεν έχουμε και με εκατομμύρια ευρώ που δεν έχουμε να βρούμε, αλλά πάμε με ό,τι φέρει ο άνεμος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εσύ που είσαι ταξιδιώτης και μπαίνεις σε αυτόν εδώ τον τόπο, εμείς θέλουμε να υπενθυμίσουμε, εκτός από τόπος παθών, είναι και τόπος πόθων με πολύ ωραία μέρη, αλλά και με άλλα πράγματα που αφορούν τους ανθρώπους και φυσικά την ιδιαιτερότητα που έχει το μέρος και ειδικά το δικό μας εδώ στο Αλιβέρι και την βιομηχανική του κληρονομιά και την ιστορική του αξία. Και βεβαίως φτάνει μέχρι και στο να έχει ξεκινήσει από αυτόν εδώ τον τόπο ένας σπουδαίος Έλληνας, ο Γιώργος Παπανικολάου. Το λέω γιατί μέσα σε ένα απλό δευτερόλεπτο μπορείς να καταλάβεις σε ποιο σημείο βρίσκεσαι. Ωστόσο, σε οπλίζω με υπομονή, έχει το ραδιόφωνο αυτό μαζί σου συντροφιά και θα τα ξεπεράσεις όλα όσα συναντήσεις σε αυτόν τον δρόμο, όπου κυκλοφορούν ταυτόχρονα όσα δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα, πολύκυκλα έχει εφεύρει ο άνθρωπος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κυκλοφορούν ταυτόχρονα και σε μικρό χώρο. Θα μπορούσε να πει ότι είναι μια νέα άσκηση η Airax 4 που κάνουν τα Phantom και τα F-16 των Ελλήνων πιλότων για να αποφύγουν το ένα το άλλο. Αυτό συμβαίνει και στον δρόμο τον δικό μας εδώ, στο επαρχιωτικό δίκτυο που δεν είναι εθνική οδός και μας ενώνει με τον πολιτισμό. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Θα πάμε στις πρώτες καλημέρες της ημέρας ευθύς αμέσως για να σας πενθυμίσω και τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή.

Οι τρόποι επικοινωνίας με αυτή την εκπομπή γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Θα πω για το Viber 697-253-2700 για τους φίλους οι οποίοι βρίσκονται και τους αρέσει αυτό, δηλαδή να μπαίνουν με έναν τρόπο στο κινητό τους και να νιώθουν ότι είναι μια επαφή το Radio Aliveria 1 όπως όλες οι

υπόλοιπες με τις οποίες επικοινωνούν. 697-253-200 λοιπόν, μου στέλνεις την καλημέρα σου εκεί. Πολύ ωραίο και παραίσθηκο το κλίμα μας πάντα στις live μεταδόσεις με εικόνα και ήχο στο Facebook και στο YouTube, όπου μπορείτε να βρείτε φυσικά αυτήν την εκπομπή με εικόνα και ήχο, εννοείται. Όπως επίσης μπορείτε να βρείτε στο radioaliveria1.gr on demand όλες τις προηγούμενες εκπομπές, καθώς και να μπείτε στο site επίσης και να βρείτε και το ιστορικό των εκπομπών για να συνδεθείτε και με προγράμματα του παρελθόντος, στη νέα εποχή φυσικά του Radio Aliveri 1. Και εννοείται ότι εκτός από όλους αυτούς τους τρόπους υπάρχουν και τα social σε TikTok, Instagram, Facebook, εκεί όπου τα μηνύματα έρχονται σωριδών, όπως επίσης φυσικά και στις πλατφόρμες φιλοξενίας και ακρόασης ραδιοφωνικών σταθμών, όπου βρίσκεται και το Radio Aliveri 1, για να μην σας χαλάμε τον τρόπο που επιλέγετε. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε στα αντίστοιχα πεδία τα μηνύματά σας, φυσικά και στα email radioa1@papakiotenet.gr και aliveri1radio@gmail.com. Αυτοί είναι οι τρόποι και νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει κανέναν, εκτός αν κάποιος θέλει να κάνει σήματα καπνού σε κάποια ταράτσα και αν τα βλέπω κι εγώ εδώ στο Aliveri, ή αν θέλει κάποιος φυσικά να χρησιμοποιήσει πατροπαράδοτους τρόπους, περισσότερο πατροπαράδοτους τρόπους, να έρθει να μας χτυπήσει την πόρτα και να παρακολουθήσει ζωντανά αυτήν εδώ την εκπομπή και όποια άλλη επιθυμεί. Οι καλημέρες έρχονται και μάλιστα έρχονται με τρόπο που μου αρέσει. Αλέξανδρος Κάλβας, καλημέρα, 19η Μαΐου, να ανασπάλω και μπορώ. Πώς να ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε φυσικά τα γεγονότα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τις ιδιαίτερες εικόνες που έχουμε από τις αφηγήσεις των παππούδων μας. Όσοι έχουν, εν πάση περιπτώσει, εμφορούνται από προγόνους που έχουν βιώσει τον απόλυτο τρόμο ή έχουν βιώσει την απώλεια των ανθρώπων που κάποιοι δεν τους βρήκαν ποτέ. Θα πούμε πολλά σήμερα για την 19η. Σήμερα είναι και μια μέρα που θα περάσουμε και μια βόλτα από το Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε χθες στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. 6 ώρες και 31 λεπτά. Μπράβο σας. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ένα πλήρες 8ωρο οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά για το καλό του τόπου. Με πάρα πολλά θέματα, με αυτό το γνωστό μοτίβο, και το λέω με πάρα πολύ αγάπη και πολύ εκτίμηση στο πρόσωπο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του αγαπητού του γιατρού, του Γιώργου του Ζέρβα, ο οποίος έχει όλα τα καλά του Θεού, αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα, που γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο. Και όλα αυτά τα οποία γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, φυσικά έχει για όλα αυτά που βλέπουμε ευθύνη ο Πρόεδρος. Και πρέπει να σας πω πολλά για το χθεσινό Συμβούλιο, έχω και ηχητικά, αλλά επειδή κάποια στιγμή στην διαδικασία της παρακολούθησης αρχίζουμε και νιώθουμε ότι ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Ξέρετε, υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία για τη μέρα της μαρμότας, όπου κάποιος ξυπνάει το πρωί και ζει ακριβώς το ίδιο έργο. Εμείς ζούμε ακριβώς το ίδιο έργο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, την προεκλογική διαδικασία, την αμυντική στάση Δημοτικής Αρχής, την αλαζονική στάση της Δημοτικής Αρχής, την ενεργοποίηση της αντιπολίτευσης, η οποία με αλαζονία θρέφεται για να αντιδρά και αλαζονία εισπράττει και όταν αποφασίζει να κάνει τη δουλειά της και όταν δεν αποφασίζει να την κάνει τη δουλειά της, και όταν ξεκινάει ένα Δημοτικό Συμβούλιο με το να ζητήσουμε συγγνώμη σε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί κάποιος είπε μια κουβέντα για κάποιο πρόγονό του. Εγώ θα περίμενα να πούμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο μια κουβέντα για τους προγόνους μας, μιας και σήμερα ξημέρωσε 19 Μαΐου. Γιατί ξέρετε, η θέση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου είναι μια θέση που σημαίνει ότι ο Πρόεδρος είναι Πρόεδρος όλου του Συμβουλίου. Από εκεί ξεκινάμε, πριν διαβάσουμε τους νόμους, πριν διαβάσουμε το τι ορίζει να κάνουμε η θέση μας, πριν κάνουμε τη δουλειά μας, πριν αρχίσουμε να πάρουμε μαστίγιο για την αντιπολίτευση, πριν κάνουμε το λιβανιστήρι στο Δήμαρχο, πρέπει να είμαστε Πρόεδροι όλου του οργάνου. Τελειώνει εκεί. Αλλά επειδή κατά μάνα, κατά κύριο, κατά γιο και θυγατέρα πάνε όλα στη χώρα μας, το ίδιο βλέπουμε να συμβαίνει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου εκ των πολιτιακών αρχόντων στο μέγιστο βαθμό ο πρόεδρος της Βουλής, η πρόεδρος, οι πρόεδροι και όλα αυτά, συνήθως βλέπουμε να παίρνουν τη θέση του κόμματος από το οποίο προέρχονται. Είναι λάθος αυτό, για να καταλαβαίνουμε λίγο την αξία των θέσεων. Η χάβρα λοιπόν που γίνεται σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και το μοτίβο της μαρμότας, γι' αυτό το μοτίβο έχει ο πολύ δημοφιλής
Το είπε και ο ίδιος εχθές. Δεν χρειαζόταν να λέμε για τον εαυτό μας ότι είμαστε δημοφιλείς, κύριε αγαπητέ μου Γιώργο. Δεν χρειάζεται. Γιατί υπάρχουν μερικοί από αυτούς που ενισχύουν τη δημοφιλία μας, που μπορεί να παρεξηγηθούν και να μην είναι μέρος της δημοφιλίας μας αργότερα, το 2028. Λέω εγώ τώρα, σε περίπτωση που μας ενδιαφέρει. Είναι λοιπόν ένα θέμα δύσκολο όταν ξεκινάμε από την κεφαλή του Συμβουλίου να χάνεται η μπάλα από την αρχή. Θα πούμε σήμερα πολλά για το Δημοτικό Συμβούλιο και για τη γεύση που μας άφησε και για το θέμα ότι η μέρα της Μαρμότας στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου δεν είναι μόνο το μοτίβο της συνεδρίασης, δεν είναι μόνο το ποιος παίρνει τη σκυτάλη να φωνάσκει, είναι ότι ο Δήμαρχος ξεκίνησε να φωνάζει στον κύριο Θαλασσινό ουσιαστικά από το έκτο λεπτό. Οπότε ξέρετε ότι καταλαβαίνεις ότι η αρχή είναι το ίμις του παντός. Σε ένα συμβούλιο στο οποίο υπήρξαν πάρα πολλά θέματα. Ποιος άντεξε μετά τις 12, δεν ξέρω, από εσάς θα μου πείτε. Σε ένα συμβούλιο στο οποίο μιλήσαν πάλι για το νερό, κανείς δεν άκουσε τι είπε στην παρέμβασή του ο κύριος Ντόβολης από τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο για το τι συζητάει ο κόσμος στα καφενεία. Προφανώς άκουσαν πάρα πολύ αυτό που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα εξ αφορμής της ανακοίνωσης της ΔΕΙΑΚΑ, ότι το νερό δεν είναι και δεν ήταν επικίνδυνο. Μία φράση η οποία, αν μη τι άλλο, προκαλεί το κοινό αίσθημα περί αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο θέλει να εξοραίσει η ίδρυυση και η Δημοτική Αρχή ένα σοβαρό πρόβλημα που διαταράσει την πυραμίδα των πραγματικών αναγκών του ανθρώπου, που έλεγε ο Μάσλοου, ότι αν δεν έχεις να πιεις νεράκι, δεν μπορείς να οραματίζεσαι κολυμβητήρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ο Μάσλεου σας είναι δύσπεπτος, σήμερα θα επαναλάβουμε αυτό το πολύ ωραίο ιστορικό, μιας και ο κ. Παπαδιώχος πήγε στο 2012, μιας και το επιχείρημα 30 χρόνια δεν έχετε νερό, τι θέλετε, που σας έχω πει σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, ότι αυτό το επιχείρημα δεν είναι επιχείρημα δικαιολογίας για το ότι δεν έχουμε νερό, είναι απόδειξη και παραδοχή ενοχής από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά τα όργανα. Να μην πάμε το 12, να πάμε το 24 πάλι και να υπενθυμίσουμε αυτά που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και γραπτός και προφορικός, για να συνεννοηθούμε στο τι ήταν και δεν είναι, σε ένα θέμα το οποίο πάλι πυροδότησε κόντρες. Σε ένα δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο, όπως σας λέω, υπήρχαν πολλά θέματα, διαδικαστικά, αλλαγές στον προϋπολογισμό πάλι. Συζήτηση για το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου που ψηφίσαμε εμείς, διαβουλευτήκαμε στην αρχή αυτού του έτους για το 2026, σε ένα πρόγραμμα που αφορά το 24, 27, 28. Και σε λίγο θα παρέλθει με μια δημοτική αρχή η οποία, ας κάνει το σταυρό της που υπάρχει ο κύριος Μαθιουδάκης, μαθαίνει ότι ο κύριος Μαθιουδάκης έχει πάρει οργανική θέση και θα φύγει. Μετά τι θα γίνει, ποιον θα επικαλούμαστε ότι κάνει ωραίες πτυχιακές εργασίες για να παρουσιάζει το Δημοτικό Συμβούλιο? Είναι ένα ερώτημα αυτό για τη στελέχωση της ραχοκοκαλιάς του Δήμου. Αλλά είχαμε λοιπόν και άλλα θέματα. Και επειδή στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το μόνο που έλειψε ήταν τα μπουζούκια, ειδικά κατά τις 12 η ώρα, όταν ο κύριος Πάφρας αποφάσισε να μας πει το ιστορικό του πέρασμα ως άλλος Ξανθόπουλος από την παράταξη του κυρίου Θωμά στην παράταξη του κυρίου Μπαράκου, ίσως βρω έναν τρόπο να σας βάλω μπουζούκια και από πάνω αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριος Πάφρας για να εξηγήσει το πώς του φέρθηκαν σε εκείνη την παράταξη και πώς εκείνος ως γνήσιος κουμιώτης θέλησε να πάει ενάντια στον κόσμο και να στηρίξει έναν κουμιώτη, όπως είπε τον κύριο Θωμά. Στα μπουζούκια που θέλω να βάλω μουσική υπόκρουση, θα πάρω λίγο χρόνο. Αυτό δεν έχω προετοιμάσει για σήμερα. Οπότε θα μου δώσετε χρόνο να βρω την κατάλληλη μουσική υπόκρουση. Μου έρχεται πολύ εκείνη η φράση στο «Ο τρελός θα έχει 400, που θέλει, ξέρετε, ο κουνιάδος του Λάμπρου Κωνσταντάρα να γίνει ηθοποιός και η πεθερά του Λάμπρου Κωνσταντάρα θέλει να δώσει, να πουλήσει το σπίτι να τον κάνει ηθοποιό. Και έχουμε τη σκηνή με το σκηνοθέτη που παρουσιάζει την ταινία και λέει σε αυτή τη στιγμή μπαίνουν μπουζούκια. Κάπως έτσι θέλω να το κάνω κι εγώ, ειδικά όταν είχαμε αυτή την πολύ ωραία και ειλικρινή ζήτηση στο τέλος της συνεδρίασης. Λες και δεν είχαμε δει 5,5 ώρες απίστευτα πράγματα πριν. Αυτά συμβαίνουν στην πόλη μας. Ευτυχώς δεν συμβαίνουν μόνο στη δικιά μας πόλη. Παρακολουθούμε δημοτικά συμβόλαια κι αλλού. Γίνονται παντού αυτά τα περίεργα, παράτερα πράγματα σε ένα όργανο, στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, που λειτουργεί μόνο ως αμορτισέρ της κεντρικής εξουσίας, ως εγκριτικό όργανο αυτών που αποφασίζουν στην κεντρική εξουσία, που όταν υπάρχουν χρήματα για οτιδήποτε εμείς θα τα εγκρίνουμε, ακόμα και αν δεν τα χρειαζόμαστε ή αν δεν μας καλύπτουν. Να πάμε να φτιάξουμε καταστάσεις εκεί όπου δεν αθλείται κανείς, ας πούμε, ή να φτιάξουμε πίστες σκέιτ τη στιγμή που τα παιδιά μας είναι στα χώματα στο Τσαρπάλιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι προτεραιότητες κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθε δημοτικού συμβουλίου σε όλη τη χώρα, για να είμαστε δίκαιοι, είναι απλά
εγκριτικές λειτουργίες, λειτουργίες αμορτισέρ και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι παρεμβατικές, οραματιστικές και απόλυτα δημιουργικές. Επειδή όμως εμείς είμαστε σε μια πόλη όπου η Δημοτική Αρχή έχει πορευθεί πολιτικά με το όνομα Πορεία Δημιουργίας, ας αναλογιστούμε πάλι πόσο δημιουργικοί είμαστε. Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν σήμερα, 19η Μαΐου πάνω απ' όλα, και επειδή ξέρετε η 19η Μαΐου μας βάζει πάντα να περνάμε μπροστά μας και γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τους γενοκτόνους πολέμους. Εγώ θυμάμαι και κάτι ακόμα και έχω σήμερα να συζητήσουμε, το γεγονός ότι με νόμο πια στην Τουρκία τα παιδιά θα διδάσκονται το πώς μπορεί να αναβιώσει η μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι 3η 19 Μαΐου και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, όπως καταλαβαίνετε.

Και θα πάμε να πούμε και τις πρώτες καλημέρες, έτσι, γιατί οφείλουμε στους καλούς ακροατές. Είπαμε, ο Αλέξανδρος ο Κάλφας έσπασε σήμερα το νήμα και χαίρομαι ιδιαιτέρους γι' αυτό. Καλημέρα και στον αγαπημένο και δικό μου, αγαπημένο μου φίλε, λέει εδώ ο Μάριος Ωρέτσας. Γεια σου, καλέ μου φίλε, αγαπημένε φίλε και υπερπαιχταρά, κιθαρίστα και τραγουδοποιέ. Ο Μάριος Ωρέτσας εδώ από τον Αγιώργη, ένα παιδί του τόπου μας που συνεχίζει την αλυσίδα της πολύ καλής φουρνιάς μουσικών που έχουμε και καλλιτεχνών. Και μάλιστα πρέπει να το πω ιδιαιτέρως για τον Μάριο, γιατί έχει τόσο στοχοπροσύλωση αυτό το παιδί που μας περνάει όλους βιστούς, λοιπόν, μουσικά. Καλημέρα στον Γιώργο τον Γιαννιό, ο οποίος είναι εκεί. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σε σένα. Μαρία Στασοπούλη, βεβαίως, είναι εκεί και πολλοίς κόσμος ακόμα που ξεκινάει και μπαίνει σιγά-σιγά όσο έρχονται οι υποχρεώσεις της ημέρας. Που καταλαβαίνετε. Καλημέρα σε Βαγγέλη και Μαρία. Μαρία Κερούλα και Δημήτρη επίσης, τη σύζυγό μου, την αρετούλα μου, που βρίσκεται πάντα εδώ και παρακολουθεί, και φυσικά στο Γιώργο, ο οποίος μας γράφει εδώ διάφορα. Δεν ξέρω πώς έχεις την όρεξη να παρακολουθείς, λέει εδώ πέρα ο Γιώργος. Καλημέρα σε Σημειώνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το λέει. Καλημέρα στο φίλο μου Σημειώνα από Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι και αυτός από τους πρώτους εδώ. Και πάμε Viber. Οχοχο, ξέρω ότι θα επακολουθήσει, λέει μετά από Δημοτικό Συμβούλιο εδώ ο Πέτρος. Όχι, δεν θα επακολουθήσουν πολλά, γιατί σας ξαναλέω, η μέρα της Μαρμότας δεν με ενοχλεί ιδιαιτέρως και εμένα. Δεν την αντέχω δηλαδή να τη βλέπω. Καλημέρα, λέει εδώ ο Ευάγγελος. Ο παππούς μου έλεγε, λέει, καλημέρα, καλημέρα Αλιβέρη και υπέροχοι συνεργάτες του ράδιο Αλιβέρη 1. Ο παππούς μου έλεγε πως διέφυγε, τους είχαν βάλει σε μια εκκλησία και έβαλαν φωτιά και κατάφερε να διαφύγει από ένα μικρό παράθυρο. Η γιαγιά μου είχε φύγει με τον πατέρα μου αγκαλιά. Ήταν 2 ετών και τον έτρεφε με το αίμα της από το δάκτυλό της. Πρώτα ήρθε η γιαγιά μου και μετά από 6 μήνες ο παππούς μου. Και όταν, μένει στη Σμύρνη, θυμάμαι στην παρέλαση που όταν είχε μείνει, για τον, ο ίδιος λέει, στην παρέλαση που έκαναν για την νίκη τους με αυτοκίνητα που έδειχναν τα χαλιά, τα έπιπλα από το πιάτσικο, λέει ο Ευάγγελος, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκε σε αυτή την οικογενειακή ανάμνηση εδώ και θα μπορούσα να πω μέρος της ιστορίας. Καλημέρα, Ράδιο Αλιβέρη 1, λέει ο Παναγιώτης. Αν και δύσκολη μέρα με την ανάμνηση γενοκτονία των ποντίων, εύχομαι να υπάρξει μια όμορφη και αισιόδοξη μέρα. Μια όμορφη μέρα με αισιοδοξία. Και έτσι θα το πάμε, ακριβώς, φίλε. Μην ανησυχείς. Βεβαίως, σας έχω ξαναπεί ότι στην Ελλάδα των μνημονίων, στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, στην Ελλάδα της ακρίβειας που επιμένει, και στην Ελλάδα όπου ζούμε με την άποψη και την εικόνα της έννοιας του χρέους ως κάτι αρνητικό, πρέπει να σας πω ότι το χρέος πρωτίστως με κεφαλαίο Χ είναι μια πολύ θετική έννοια, γιατί δείχνει πόσο δεμένοι είμαστε με τους προγόνους μας και πόσο σημαντική είναι η παρουσία δικιά μας σε αυτή τη σκηταλοδρομία, να είναι μια σκηταλοδρομία δυναμική και όχι μια σκυθροπή με κατεβασμένο το κεφάλι και χωρίς γνώση πορεία για να μεταφέρουμε και εμείς αυτή τη σκυτάλη. Όσο η σκυτάλη μεταφέρεται έντονα με δραστηριότητα, σαν το δρομέα που τρέχει και την ώρα που παραδίδει σκυτάλη κινητοποιεί τον επόμενο να φύγει και αυτός με δύναμη, σαν να του δίνει κουράγιο στη δικιά του, στο δικό του τόλμημα, στη δικό του πέρασμα, στο επέκεινα, δίνει μια σκυτάλη και τη δίνει ενεργοποιώντας κάθε κύτταρο του επόμενου. Αν αυτός που δίνει είναι σκυθροπός, αν αυτός που δίνει έχει ήδη απολέσει τη δυναμική του, το χρέος του, έχει αφήσει την περηφάνεια του στα αζήτητα, έχει παραδεχθεί την ήττα του ουσιαστικά και έχει δεχθεί να προσκυνήσει το τέμ του μέγιστου ατομισμού και της μέγιστης ατομικής ελευθεριότητας, τότε τα πράγματα φθήνουν. Γι' αυτό στην Τουρκία, σας ξαναλέω σήμερα, θα πούμε περισσότερα γι' αυτό, μονομερός φυσικά, εννοείται, χωρίς διάκριση στο διεθνές δίκαιο, αλλά μονομερός θέλει να εκπαιδεύσει τους νέους Τούρκους, μικρούς μαθητές, στο ποια είναι η μεγάλη γαλάζια πατρίδα σε μια προσπάθεια αναβίωσης της μεγάλης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτό ξεκινάει από τα σχολεία. Πηγαίνει στους Τούρκους αλλοιείς, τους οποίους τώρα αποφασίσαμε να τους μαζέψουμε. Όταν μας λένε 2 χρόνια οι ψαράδες μας εδώ, οι φίλοι μου από τις Πετριές, ότι τους συναντάνε στην Εύβοια, εμείς θα τους μαζέψουμε σήμερα. Σε μια ακόμα προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της παράταξής του να ενεργοποιήσει και αυτός με τη σειρά του το κοινό αίσθημα των δεξιών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν μπορεί να τους πείσει διαφορετικά, ειδικά μετά από ένα συνέδριο χωρίς
αυτή την συνέχεια και για τη Νέα Δημοκρατία που έχει να κάνει με τους πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και με το γεγονός ότι πρόκειται για ένα κόμμα κεντρό που έχει αφήσει το περιθώριο πολλά εθνικά σύμβολα και κόκκινες γραμμές. Αυτή είναι σήμερα η συζήτηση και οι κόκκινες γραμμές ξεκινούν από το σπίτι του καθενός, από τον τρόπο που φιλτράρει αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω, από το σχολείο του παιδιού του, μέχρι αυτά που ακούει από το Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι 30 χρόνια δεν είχατε νερό, τι θέλετε τώρα. Από το σπίτι του καθενός ξεκινάει να είναι η κοινωνία μεγαλύτερων απαιτήσεων. Γιατί όσο μεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις της κοινωνίας, τόσο λιγότερη αλαζονία στα δημοτικά συμβούλια, τόσο λιγότεροι εκείνοι που θα μας λένε πόσους ψήφους πήρανε στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία και ποιοι, εν πάση περιπτώσει, από αυτούς είναι οι νικητές και θα είναι πάντα νικητές. Οι κοινωνίες με απαιτήσεις καταφέρνουν για τον εαυτό τους να ακούν λιγότερα τέτοια μαργαριτάρια σε μια κορυφαία διαδικασία όπως είναι η συνεδρίαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου για την τοπική κοινωνία. Όταν όμως δεν θέλεις να σε ακούνε, δεν σε ενδιαφέρει να σε ακούνε, θα σε ενδιαφέρει να διεκπεραιώσεις αυτή την κορυφαία διαδικασία, τότε τα πράγματα πάνε έτσι όπως ακριβώς πήγαν χθες. Θα πούμε κάποια πράγματα, γι' αυτό θα αλλάξω λίγο τον τρόπο που μιλάμε για Δημοτικό Συμβούλιο με πολλά ηχητικά κλπ. Γιατί θα χάνεστε στη μετάφραση κάθε τρεις και λίγο. Αυτό όμως με τον Μπουζούκι και τον κύριο Πάφρα θα το βάλουμε να τα ακούσετε, γιατί έχει αξία για να καταλάβετε τι συμβαίνει σε έναν τόπο που δεν περισσεύει κανείς, να συζητάμε ακόμα για το τι έγινε στο παρελθόν, αλλά όχι πώς λύνεται στο μέλλον. Τι έγινε στο παρελθόν για να μην επιστρέψει το παρελθόν πολιτικά και μας φάει τις θέσεις. Αυτή είναι η μεγάλη έννοια, η μεγάλη αγωνία και η μεγάλη πετριά. Μην χάσουμε τις θέσεις. Αυτό. Αγάπησα μια πολυθρόνα. Εξαιρετική ταινία με τον Κώστα Βουτσά. Μπορείτε να τη δείτε και να αξιοποιήσετε για ένα δίωρο, κάνοντας κάποιες ωραίες εγκεφαλικές συνάψεις, αυτό που σας είπα για την αγάπη των αξιωμάτων. Και όσο το σκέφτεστε και πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα, πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Μουσική και διαφημίσεις, όπως πάντα αυτήν την ώρα. Υπομονή και πανέρχομαι. Βάλτε το καφεδάκι σας. Είμαστε στο βαλμό της μέρας. Είμαστε στην πρώτη ώρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22230 24395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή λοιπόν εδώ μετά το πρώτο διάλειμμα, έτσι, μουσικό και διαφημιστικό. Να πω την καλημέρα μου πάλι εκ νέου στον φίλο Σημεών, ο οποίος μου λέει: ξέρω για σένα σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα, αλλά και για όλους εμάς εδώ τους Βορειοελλαδίτες, για όλους τους Έλληνες να πούμε καλύτερα, φίλε Σημεών. Δεν υπάρχει, δεν ξεχωρίζουμε εδώ κάτι ούτως ή άλλως. Και στην Ελένη καλημέρα βεβαίως, στη Βούλα, πάω στην Κίμη να χαιρετήσω. Την αγαπημένη δική μου βεβαίως. Καλημέρα αγαπημένη μας, καλημέρα αγαπημένη μου. Καλημέρα και, και στην οικογένεια όλη εκεί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο και στην Γεωργία. Καλημέρα και στην Μάρθα τη φίλη, την καλή φίλη που είναι πάντα εδώ και μας στέλνει τα μηνύματά της. Πάμε Viber. Ζήτω πόντος, μας λέει ο Γιάννης, να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε, μας λέει εδώ η Αργύρουλα, και χαίρομαι ιδιαίτερος που είμαστε συντονισμένοι σε αυτό για την σημερινή μέρα. Έτσι θα πάμε, θα ξεκινήσω με αυτό, μιας και είμαστε στον Παλμό. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουμε. Όσοι παρακολουθήσατε και όσοι παρακολουθείτε τα History Podcast του Radio Oliveri 1 το Σαββατοκύριακο, από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε το ιστορικό του πόντου, για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν φυσικά και στο site μας μπορείτε να μπείτε, είναι ανερτημένο και στο διαδίκτυο, για να μπείτε να διαβάσετε και να ακούσετε κάποια σε πυκνό λόγο, κάποια πράγματα που οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε φυσικά, και όχι μόνο να τα ξέρουμε και να τα γνωρίζουμε, οφείλουμε να τα διαδίδουμε, γιατί δεν μπορείς να διασώσεις τίποτα εάν πρώτα δεν το διαδώσεις.

Για τη 19η Μαΐου λοιπόν, την ημέρα εθνικής μνήμης, την ημέρα που στο μυαλό όλων των Ελλήνων έρχεται αυτό το χρέος, το πανανθρώπινο, το σπουδαίο, ένα χρέος που πηγαίνει πολύ πίσω και που στη σημερινή εποχή τίνουμε να το κρατάμε μόνο σε επαιτειακό στάδιο, σε επαιτειακό ρυθμό, να μένει στις ευχές, να μένει ως μία μέρα ακόμα ευαισθητοποίησης και σαν να λέμε είναι η μέρα για την επιδερμίδα, και δεν το λέω τυχαία χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη, γιατί είναι επιδερμικός ο τρόπος με τον οποίο πολλές φορές το αντιμετωπίζουμε. Εγώ είδα πάρα πολλά να γίνονται εχθές και στο κοινοβούλιο, είδα και μία ωραία παρουσία της Ομοσπονδίας, της ΠΟΕ, στην εκδήλωση που έγινε, είδα και πολλές και πολλά έτσι πολύ ντυμένους με την παραδοσιακή μας φορεσιά και ζουπουνοφόρες και ζυπκαλίδες, αλλά είδα επίσης και το να συζητάμε και λίγο πιο σοβαρά ότι πρέπει να μεταφερθούμε από την άοσμη και άχρωμη πολιτική στις σύγχρονες κόκκινες γραμμές. Γιατί ακριβώς η 19η δεν είναι μία ακόμα μέρα ετήσια σαν και αυτές τις παγκόσμιες μέρες. Είναι μια παγκόσμια πανανθρώπινη ενθύμηση και μνήμη που δεν είναι απλά όμως ένα ορόσημο στο ημερολόγιο που πρέπει να το θυμόμαστε μόνο σήμερα και έξω. Είναι αυτό που κάθε μέρα, τέτοια μέρα, όσοι έρχομαι την ποτιακή μας καταγωγή από ανθρώπους που οι πρόγονοί τους και οι πρόγονοί μας έγιναν στόχα, στο στόχαστρο του εθνικού σοβινισμού, του σοβινισμού της Τουρκίας, έγιναν λία, τότε τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και δεν μιλάμε μόνο για τους 353.000 που εξοντώθηκαν. Μιλάμε για ακόμα τόσους, 700.000 μαζί με τους αγνοούμενους. Και για όλους εμάς λοιπόν που είμαστε απόγονοι εκείνων των ανθρώπων είναι και μια μέρα βαθιάς θλίψης. Συν της άλλης, γιατί θυμόμαστε, γι' αυτό είναι μέρα θλίψης και γιατί δεν ξεχνούμε και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Γιατί δεν μιλάμε για απλά μια κοινότητα, την ποντιακή κοινότητα ή για ένα μέρος μιας εθνικής ταυτότητας. Μιλάμε ουσιαστικά για έναν πολιτισμό ζωντανό. Έναν πολιτισμό επί 28 αιώνες μεσουρανούσε, είχε ανθίσει στις ακτές του εύξηνου πόντου. Είναι αυτός ο πολιτισμός που έκανε τον πόντο από άξενο εύξηνο, δηλαδή έναν τόπο στον οποίο μπορεί κάποιος να νιώσει καλά και να νιώσει φιλόξενα και να έχει αυτό το εύ του καλού γίγνεσθε μπροστά. Ο πόντος με αρχαιοελληνική παράδοση και μάλιστα ένα συνδυασμός αρχαιοελληνική παράδοση και ευρωπαϊκή πρόοδος, σύγχρονη για την εποχή εκείνη ευρωπαϊκή πρόοδος. Στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν τα γεγονότα του 1919-23, που θυμόμαστε την αποβίβαση του Μουσταβά Κεμάλ Σαψούντα, οι Έλληνες στον Πόντο ήταν περίπου 700.000, σύμφωνα με όλες τις ιστορικές πηγές, με δημιουργία και λειτουργία περισσότερων των 1.000 σχολείων με όλων των βαθμίδων, στα οποία σχολεία διδάσκονταν οι νέοι και οι νέες και την ευρωπαϊκή κουλτούρα φυσικά, αλλά και την βυζαντινή ελληνική παράδοση. 1.130 εκκλησίες πλήρως λειτουργικές, το εύρος όλο αυτής της λειτουργίας του πόντου, ως ένας πολιτισμός που θα μπορούσε να είναι και κράτος και έφτασε πολύ κοντά στο να γίνει, με φιλανθρωπικά ιδρύματα, με σπουδαία θέατρα, με το έναυσμα της επιστημοσύνης όπως το Πανεπιστήμιο της Τραπεζούντας και τη σύνδεση με την Ευρώπη να συναγωνίζεται μαζί με η Σμύρνη, η Τραπεζούντα, γενικώς να συναγωνίζονται σπουδαίες πόλεις και σπουδαία επιτεύγματα επιστήμης και τεχνών στην Ευρώπη. Και μάλιστα πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι σε εκείνη την περίοδο υπήρχαν ακόμη γαλλόφωνες ελληνικές εφημερίδες στην Τραπεζούντα. Δείγμα το γεγονότος ότι αυτή η σύνδεση με το παρελθόν υπήρξε δυναμική και έδινε πράγματα, ήταν πολύ δοτική απέναντι στις επόμενες γενιές. Ένας πολιτισμός λοιπόν που εξυγχρονιζόταν συνεχώς, όμως κρατούσε πάντα αυτή την ελληνική ταυτότητα, την ελληνική αρχοντιά, την ευγένεια της καταγωγής και του γεγονότος ότι το χρέος λειτουργούσε μέσα στους ανθρώπους αυτούς και πάντα με το βλέμμα και πάλι το δοτικό προς την μάνα Ελλάδα. Γεγονότα λοιπόν που ήταν η κανονικότητα εκείνη την περίοδο στην άπαρχη του 20ου αιώνα. Μέχρι να αρχίσουν τα γεγονότα. Γεγονότα τα οποία τα έχετε δει
γιατί ευτυχώς τα τελευταία χρόνια φρόντισαν κάποιοι καναλάρχες και κάποιοι άνθρωποι των τεχνών να τα παρουσιάσουν και στη μεγάλη οθόνη, όπως το Κόκκινο Ποτάμι ας πούμε, η σειρά αυτή του Open που μας έδειξε και με έναν ομό τρόπο τι συνέβαινε όταν άρχισε να μεταλλάσσεται λίγο η κοινωνία και όταν μετά το 1919 οι φανατικότεροι των νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν την εκαθάριση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την πτώση του Σουλτάνου και την δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους, το οποίο είχε ενδυθεί με το φράγκο, ξέρετε, της Ευρώπης, είχε κοντά της αυτό το κίνημα, είχε κοντά του εντελώς διπλωματικά, κρατήστε το αυτό γιατί εντελώς διπλωματικά έχει κοντά του και το σύγχρονο τουρκικό κράτος, τους δικούς μας εδώ της διακήρυξης των Αθηνών, και κοντά του τους πλούσιους έφορους Έλληνες του Πόντου, ότι έπρεπε να εξχρονιστούν και οι Τούρκοι με έναν τρόπο, αλλά αυτός ο τρόπος μετεξελίχθηκε σε έναν στιγνό σοβινισμό, εγκληματικό, όταν πήραν αυτή την απόφαση στη Θεσσαλονίκη να γίνει αυτή η εγκληματική ενέργεια, το πιο σημαντικό και σπουδαίο έγκλημα στην απαρχή του 20ου αιώνα. Ταλάτ, Εμβέρ, Τζεμάλ, που πρέπει να θυμάστε τα ονόματα αυτά, και ο Κεμάλ Ατατούρκ εκτέλεσαν το σχέδιο ψυχρά, μεθοδικά και με έναν απίστευτα βάναυσο τρόπο, πορείες θανάτου, απαγχωνισμοί, δολοφονίες, βιασμοί και όλα αυτά ήταν το σκηνικό αυτό που σήμερα θυμόμαστε, με πάνω από 70.000 εξαφανισμένα ορφανά, με δολοφονίες, εξαναγκασμούς να αλλαξοπιστήσουν όσοι ήθελαν, γιατί η γενοκτονία, όπως σας είπα στην εισαγωγή, είναι αυτό ακριβώς. Το να μην θέλεις να είναι δίπλα σου άνθρωποι για αυτό που είναι. Και εκείνη την περίοδο φυσικά μιλάμε για Έλληνες και Χριστιανούς στην Ανατολή. Με την Ανχόν λοιπόν, με αυτό το όπλο ξεκίνησε η γενοκτονία. Παρόλη τη διεθνή καταδίκη, κρατήστε το κι αυτό, γιατί και σήμερα σε όλα αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν στην Τουρκία, διεθνής καταδίκη υπάρχει. Κρατήστε το διεθνής καταδίκη, γιατί διεθνής καταδίκη υπάρχει και για τη Γάζα. Κρατήστε το διεθνής καταδίκη. Διεθνής καταδίκη υπάρχει για τον Πούτιν στην Ουκρανία. Κρατήστε τη διεθνής καταδίκη, γιατί και για τον Νετανιάχου διεθνής καταδίκη υπάρχει. Γιατί και τότε το 1911 μέχρι το 1923, όταν σφαγιάζονταν οι πρόγονοι μας, η διεθνής κοινότητα αναγνώριζε ότι υπάρχει ένα έγκλημα. Έπαιρνε την πληροφορία από τους Έλληνες, όσους δεν κατάφεραν να εξοντώσουν οι Τούρκοι που μετά τους εξόντωσαν για αυτούς, για να το καταδικάσουν. Κρατήστε λίγο την καταδίκη όταν ήταν τα πλοία των δυνάμεων, έβλεπαν τη Σμύρνη να καίγεται και καθόντουσαν άπραγοι βλέποντας παιδιά, γυναίκες, ανθρώπους στην προβλήτα να καίγονται ουσιαστικά, σφαλιάζονται, για να δείτε τι σημαίνει διεθνής καταδίκη. Και για να υπενθυμίσω σε όσους με ακούν, ξέρω ότι είναι μια περίεργη εισαγωγή εκπομπής σε ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο, αλλά είναι κέρια αυτά να τα θυμάμαστε και να τα καταλάβουμε για να αντιληφθούμε αυτούς τους μικρούς κύκλους που κάνει η ιστορία. Τις μεταβάσεις της ιστορίας, όταν δεν την αντιμετωπίζεις όπως της αξίζει και την υποτιμάς. Διεθνής καταδίκη υπήρχε και στον Πόντο για τη γενοκτονία. Και μάλιστα αυτή η διεθνής καταδίκη οδήγησε πολλούς μέχρι και στην Αμερική να γράψουν γράμματα, να οχλούν για το τι συμβαίνει με τους Έλληνες του Πόντου. Όπως οχλούσαν τι συμβαίνει με τους Αρμένιους, τους Ασσύριους και όλους τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς που σφαγιάστηκαν στην Ανατολή. Και δεν υδροσταυτεί κανενός. Και επειδή μιλάμε για διεθνής αναγνώριση, επειδή μιλάμε για γεγονότα, για να μην σας βάζω σε πολλά ιστορικά, και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί σήμερα γεμίζει το διαδίκτυο με εικόνες, γεμίζει με παιδιά που φορούν τα μπλουζάκια των συλλόγων τους, φορούν τις ποντιακές φορεσιές, για τους λίγους δασκάλους που σήμερα αποφασίζουν να κάνουν το χρέος τους στο μάθημα της ιστορίας, για τους λίγους που αποφάσισαν εχθές να μιλήσουν ανοιχτά γι' αυτό, όσοι είναι τοπικοί άρχοντες, δεν μιλάω για εδώ φυσικά, όσοι είναι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν, όπως η κυρία Βάκα είδα, πήγε την Κυριακή το βράδυ στο Σύλλογο Ποντίων Ομουέβες Κομνηνή για τα κεριά του Πόντου, μια πολύ όμορφη εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο. Και φυσικά στο ενημερωτικό περίπτερο των Κομνηνών στο Στρογγυλό Χαλκίδας, που πέρασε πάρα πολλοί κόσμος. Είδα σε όλες τις πόλεις να γίνονται αυτές οι ωραίες δράσεις όπως κάθε χρόνο. Αλλά όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, όλη αυτή η διεθνής αναγνώριση, όλο αυτό το
πανανθρώπινο μήνυμα της γενοκτονίας, όλη αυτή η επιστημονική, λαογραφική, ιστορική απόδειξη ότι μιλάμε για μια γενοκτονία, όταν φτάσαμε εδώ να έχουμε υπουργό το Φίλι στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, που τον ενδιαφέρει να επανέλθει να μας μιλήσει για πατρίδες, και μας έλεγε ότι απλά έγινε εθνοκάθαρση στον Πόντο. Τα θυμάστε αυτά, τα έχετε ξεχάσει, γιατί έχουμε και αυτό το κακό να ξεχνάμε. Αλλά εδώ, επειδή είναι πολλά τα ιστορικά στοιχεία, και κρατήστε μερικά, να θυμάστε το Τομάρι, το Πάλος Μαν, τον εγκληματία και Μάλατα Τούρκ, το προσωπείο του οποίου βρίσκεται σε όλες τις συναντήσεις Ελλήνων και Τούρκων για να φωτογραφίζονται εκεί και οι Έλληνες με τον σφαγέα των Ελλήνων και Μάλατα Τούρκ, να τον τιμούμε στη Θεσσαλονίκη ως προσωπικότητα τον κύριο και Μάλατα Τούρκ, να μας λένε πρόσωπα του διεθνούς, μάλλον όχι διεθνούς, του εθνικού στερεώματος του καλλιτεχνικού, όπως ο κύριος Ρέμος, πόσο σημαντικό είναι, ας πούμε, ο κύριος Ρέμος μας τα έχει πει αυτά στο παρελθόν. Ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, ο άνθρωπος που θέλει να κληρονομήσει τη Νέα Δημοκρατία, μας είπε πριν χάσει το δημαρχιακό θόκο ότι ο Κεμάλ είναι μια σπουδαία προσωπικότητα, πρέπει να την τιμούμε. Ας δούμε λίγο με ποιο τρόπο πρέπει να τιμούμε τους φαγείς των προγόνων μας. Αλλά ουσιαστικά εδώ, εκτός από το επιστημονικό κομμάτι, το ιστορικό, το λογραφικό, καταφέραμε το 1994 να αναγνωρίσουμε και να ανακηρύξουμε ομόφωνα αυτή τη μέρα ως μέρα εθνικής μνήμης. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπήρξε μια προσωπικότητα του αημνήστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη, για τον οποίο σας μιλάω πάρα πολύ συχνά, και μιλάω και σε εσάς εκεί στο Πασόκ, που νομίζετε ότι θα βρείτε τις ρίζες σας σε άλλο μήκος κύματος. Νομίζετε θα βρείτε τις ρίζες σας στον εξυγχρονισμό, ή θα βρείτε τις ρίζες σας σε νεογνά που έχουν φυτέψει δίπλα σε προσωπικότητες όπως ο Κώστας Σιμίτης. Καλύτερα να μας πείτε ποια είναι η γνώμη σας σήμερα, που έχουμε μία μέρα να θυμόμαστε, και αυτή τη μέρα την οραματίστηκε, έτρεξε να δουλέψει για αυτήν και τελικά κατάφερε να την κάνει νόμο του κράτους ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, που είχε προβλέψει επίσης 2 χρόνια μετά το 1994, το 1996, ότι η Ελλάδα θα γίνει ένα τουρκομπαρόκ, που θα υπογράφει διακηρύξεις Αθηνών και θα βλέπει σήμερα τους Τούρκους να ψηφίζουν νόμους για να κάνουν ουσιαστικά τα νέα παιδιά, τη νέα γενιά, ένα γενιτσαρισμό εκ των έσω εκεί, ανθρώπους που θα πιστεύουν ότι έχασαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχασαν τις αλυσμόνητες πατρίδες τους. Οι Τούρκοι οι οποίοι μας λένε ότι τους φαγιάσαμε στην Τριπολιτσά, οι Τούρκοι οι οποίοι μας λένε ότι το πρόβλημα του 21, και το λένε και σύγχρονοι Έλληνες ιστορικοί αυτό, ή ο εκτοπισμός, όπως το λένε οι ίδιοι, του Πόντου, είναι προβλήματα που ανήκουν στην Οθωμανική ιστορία. Δεν υπάρχει Εθνική Επανάσταση το 21 προφανώς για αυτούς, όπως δεν υπάρχει και χαμένη Ελλάδα, όπως δεν υπάρχει και Αιγαίο που να ανήκει στους Έλληνες. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτό έλεγε ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, ο εμπνευστής και ο άνθρωπος ο οποίος έκανε πράξη 19 Μαΐου, πείθοντας να ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η Εθνική αυτή η μέρα μνήμης. Εκείνος ο οποίος είπε ότι θα γίνουμε τουρκομπαρόκ, όπως και γίναμε. Εκείνος ο οποίος είπε ότι αν θες να λύσεις το δημογραφικό και να ενισχύσεις τα σύνορά σου κόκκινες γραμμές, θα πας να κάνεις την πόλη Ρωμανία στη Θράκη. 1994 λοιπόν η Βουλή αναγνωρίζει την διεθνή αναγνώριση, κάνει την αναγνώριση, και το 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετών Γενοκτονιών αναγνωρίζει επίσημα τη γενοκτονία, όπως επίσης και τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων, καλώντας την Τουρκία να αναγνωρίσει τα εγκλήματά της και να ζητήσει συγγνώμη και να προχωρήσει σε αποκατάσταση. Είναι η διεθνής κατάρτιση που πρέπει να οδηγεί σε διεθνές διάβημα διαμαρτυρίας, για να είναι περισσότερες οι χώρες που τελικά θα αναγνωρίσουν. Γιατί πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η γενοκτονία? Διότι δεν είναι ένα εθνικό ζήτημα των Ελλήνων. Πριν πήγα στο φίλο των Σημεών ότι οι Βορειοελλαδίτες, λέει ο φίλος μου ο Σημεών, με αγάπη, εξαιρετικός φίλος, οι Βορειοελλαδίτες, λέει, αισθανόμαστε και λίγο περισσότερο, έτσι νιώθουμε την ανάγκη να εκφραστούμε. Και του είπα όλοι οι Έλληνες. Θα το πάρω και αυτό πίσω, φίλε μου. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι ένα εθνικό ελληνικό ζήτημα η αναγνώριση γενοκτονίας. Είναι πανανθρώπινο. Και είναι πανανθρώπινο και είναι διαρκές το αίτημα, γιατί τα εγκλήματα αυτά, όταν δεν τιμωρούνται, επαναλαμβάνονται.
Ξέρω, έχω μιλήσει αρκετά σε αυτό εδώ το θέμα. Αποδεικνύεται ότι σε λίγο θα κλείσει και η φωνή μας και είμαστε στην αρχή και έχουμε και πολλά ακόμα να πούμε. Αλλά είναι συγκινητική αυτή η μέρα για όλους εμάς. Ξέρετε γιατί δεν τιμωρούνται αυτά τα εγκλήματα? Μάλλον γιατί δεν τιμωρούνται. Δεν τιμωρούνται και επαναλαμβάνονται γιατί πρωτίστως δεν αναγνωρίζονται. Καταδίκη αναγνώριση. Τιμωρία είναι μία επανάληψη. Είναι μία διαδικασία, μία σειρά που έρχεται και τηρείται κάθε φορά που συζητάμε ένα τόσο σοβαρό θέμα και βρίσκουμε ποια είναι η κερκόπορτα της επανάληψης. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που έρχεται από ένα θέμα που όλοι το ξέρουμε. Μιλώντας για το Ισραήλ αυτές τις μέρες, σας έλεγα εξ αφορμής της Eurovision ότι μεγαλώνουν κάποια παιδιά, κάποιες γενιές που δεν γνωρίζουν το Ολοκαύτωμα, δεν γνωρίζουν αυτά που έκανε ο Χίτλερ στους Εβραίους. Κάτι με το οποίο πορεύτηκε η Ισραηλινή κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια, τα πολλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και είχε ως όφιλε τη διεθνή συμπάθεια. Και αυτή τη στιγμή κάνει εγκλήματα. Και ξέρει ότι αυτά τα εγκλήματα που κάνει θα μεγαλώσουν γενιές όπως και μεγαλώνουν αντίθετα προς το Ισραήλ για αυτά που κάνει στη Γάζα ή για αυτά που συμβαίνουν στο Λίβανο και στους πολέμους γύρω-γύρω. Θα σας πω λοιπόν ότι το Ολοκαύτωμα που αναγνωρίστηκε και αναγνωρίστηκε από όλους, γιατί το λόμπι το Ισραηλινό και όλη η διεθνή κοινότητα κατάλαβε τι συνέβη με το γενεακό τραύμα που έζησαν οι Εβραίοι, αναγνωρίστηκε το Ολοκαύτωμα που έπεται ως έγκλημα από τη γενοκτονία των ποντίων, ενώ το Ολοκαύτωμα το εμπνεύστηκε ο Χίτλερ ακριβώς από τη γενοκτονία των ποντίων. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν ο Χίτλερ ο οποίος έλεγε, όταν οι πιο ήπιοι Γερμανοί στρατηγοί του προσπαθούσαν να τον ουθετήσουν και του έλεγαν «Τι κάνουμε με τους Εβραίους? Τι κάνουμε με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης? Μήπως κάνουμε γενοκτονία?» Ξέρετε τι απαντούσε ο Χίτλερ? Ποιος άραγε τιμώρησε τον Κεμάλ? Ξέρετε πόσα χρόνια διαφορά έχει το ένα τέρας από το άλλο? Η ολοκλήρωση της ποντιακής γενοκτονίας έγινε το 1923 και τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έγιναν το 1940. Το ένα τέρας από το άλλο εμπνεύστηκε με μόλις 20 χρόνια διαφορά και ολοκλήρωσε το Ολοκαύτωμα, γιατί πολύ απλά περάσαμε από την ατιμωρησία του Κεμάλ στην επανάληψη. Για να ξέρουμε και λίγο γιατί βλέπουμε Γάζα, γιατί βλέπουμε Ουκρανία, γιατί βλέπουμε εμφυλίους πολέμους και γιατί βλέπουμε εκτοπισμούς εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μιλάει κανείς για το Αρτσάχ και τους Αρμένιους που ζουν σύγχρονες γενοκτονίες, Αζέρους να μπαίνουν και να ποδοπατούν τα μνήματα των προγόνων τους σήμερα? Γιατί περάσαμε από τη μία αναγνώριση στην ατιμωρησία και από την ατιμωρησία στην επανάληψη. Δείτε λοιπόν πάνω σε ποια προηγούμενη εγκληματική κατάσταση πάτησε ο Χίτλερ για το Ολοκαύτωμα, το οποίο αναγνωρίσαμε, αλλά δεν καταδικάσαμε και δεν αναγνωρίσαμε ποτέ την πηγή του. Και όταν σας λέω ότι αυτή η μέρα είναι μέρα για να ανατρέψουμε στο μυαλό μας εγκεφαλικά και λεξιλογικά την έννοια του χρέους, που την έχουμε ταυτίσει με την ακρίβεια, με τα μνημόνια, με τα δάνεια, με το ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε τα προστοζήν. Η λέξη χρέος για τους Έλληνες είναι μια ευλογία συνέχειας και μετάδοσης της σκυτάλης. Και ο σκυταλοδρόμος που φτάνει στη δύση της ζωής του πρέπει να μεταδίδει με ένταση, δίνοντας κουράγιο στον επόμενο, να διατηρεί τη μνήμη ζωντανή, όχι για την εθνικό ζήτημα γενοκτονία, αλλά για την επανανθρώπινη. Και γιατί δεν πρέπει ο εναδίκο ευρισκόμενος κάθε τρεις και λίγο να βρίσκεται σε θέση ισχύως και να ψηφίζει ό,τι θέλει και να κάνει αυτά που θέλει στο Αιγαίο, όπως οι γείτονες που σε αυτή την κυβέρνηση τους θεωρούμε πολύ φίλους μας, και ας ψαρεύουν εδώ και ας κάνουν ναύτεξ και ας έχουν βλέψεις για να επαναφέρουν την Οθωμανική κατάκτηση. Και ξέρετε γιατί αυτό το χρέος είναι σοβαρό και μεγάλο? Γιατί για όσους είστε εδώ και για όσους θα ξαναμπείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή, θέλω να καταλάβω αν ένα παιδί το οποίο είναι σήμερα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στο λύκειο, στο γυμνάσιο, αν είναι ένα παιδί σήμερα
19 Μαΐου σε ένα σχολείο. Ξέρει που βρίσκεται η Παναγία σου Μελά? Ξέρει που βρίσκεται η Αργυρούπολη με τους σπουδαίους εμπόρους? Ξέρει που βρίσκεται το Σταυροδρόμι? Γιατί μιλάμε σήμερα για τον δρόμο του μεταξιού. Μιλάμε για τον νέο δρόμο, να τα στενά του Ορμούζ. Μιλάμε σήμερα για τον ενεργειακό κόμβο που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γνωρίζει κανένα από αυτά τα παιδιά ή κάποιος από εσάς ότι τα στενά του Ορμούζ, του εμπορίου, ήταν η τραπεζούντα όταν μεσουρανούσε ο ελληνικός πολιτισμός? Για τα μεγάλα χάνια από τα οποία περνούσαν όλα τα σπουδαία εμπορεύματα της Ανατολής για να έρθουν στην Ευρώπη. Γνωρίζει κάποιος που βρίσκεται στη Σινόπη? Γνωρίζει κάποιος που βρίσκεται στη Σαψούντα, όπου σφαγιάστηκαν οι Έλληνες με τη συνοδεία της μπάντας? Ότι κόπηκαν οι γλώσσες τους για να μην μιλάνε ελληνικά, ή σφαγιάστηκαν γιατί ήταν χριστιανοί, ορθόδοξοι, ή γιατί ήταν μοιάσματα της καθαρότητας του τουρκικού νεοκράτους? Δεν γίνεται όλα αυτά τα οποία είναι ιστορικά αποδεδειγμένα να αντιμετωπίζονται σήμερα με την άχρωμη, άοσμη πολιτική αυτής της κυβέρνησης σε αυτό το κράτος, σε συνέχεια των τελευταίων κυβερνήσεων. Η ανατροπή του τουρκομπαρόκ είναι οι κόκκινες γραμμές. Είναι το να μπορείς να βάλεις στη συζήτηση τη γενοκτονία των ποντίων όταν μιλάς για την ελληνοτουρκική προσέγγιση, και είναι η εξωτερική πολιτική μιας χώρας που γνωρίζει την ιστορία της, είναι μια εξωτερική πολιτική που μπορεί να εμπνεύσει και τους πολίτες της. Γιατί η 19η Μαΐου δεν είναι μόνο μνήμη. Είναι αγώνας για τη διάσωση της ιστορίας. Είναι αγώνας που δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες, δεν ανήκει μόνο στους πόντιους, την καταγωγή, αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Για να σταματήσετε να βλέπετε στις ειδήσεις λοιπόν εγκλήματα και άλλες γενοκτονίες. Διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων, διδασκαλία της ιστορίας του πόντου στο ελληνικό σχολείο. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11. Συγχωρέστε με αν σήμερα τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά στον Παλμό, αλλά τι να γίνει. Ξανακούστε τα, διαδώστε τα, εμπεδώστε τα. Είναι χρέος μας, είναι ανάγκη, είναι μνήμη, είναι υπαρξιακό το θέμα και πρέπει να το καταλάβουμε όλες και όλοι. Πάμε σε διαφημίσεις και μουσική και επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 102,2 FM.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο.
5: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν και έχουμε μπει δυναμικά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Βεβαίως πήγα λίγο τα διαλύματα πίσω για το θέμα αυτό το σημαντικό και χαίρομαι που είστε εδώ και συντονιζόμαστε σε αυτά που ακούσατε. Στον Νικόλα τον Καρατζά, τον φίλο μου, τον και ιστορικό, να τον καλημερίσω. Έχουμε κάνει πολύ ωραίες εδώ πέρα συνομιλίες και υπάρχει και μια ωραία εκπομπή στον πρώτο κύκλο αυτής της νέας εποχής, το «Ελλάς ιστορία σου», με τον Παντελή Τραπεζιούντιο και τον Νικόλα Καρατζά. Μας έλεγαν για την ιστορία του 21 στην Εύβοια και γράφει ένα ωραίο μήνυμα εδώ. Ο Νικόλας, η ιστορία δεν παραγράφεται, η μνήμη παραμένει ζωντανή, ο πόντος ζει, η παράδοση συνεχίζεται και είναι ακριβώς έτσι. Και τον ευχαριστώ για το μήνυμα. Τον Τεμέτερον ο Αλέξανδρος και συνοδοιπόρο σε όλο τον αγώνα που κάνουμε εδώ στην Εύβοια για τον πόντο. Ξέρετε και κατά τη διάρκεια τη δεκαετού σχεδόν θητεία μου στη θέση του Προέδρου στο Σύλλογο Ποντίων, μου έβρισκε Κομνηνή και πρέπει να συγχαρώ και τη Μαρία Τόγκου και τη νέα πρόεδρο και φυσικά όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όσους περάσαν από το ενημερωτικό περίπτερο του Συλλόγου και πήγαν στην επιμόσυνη δέηση και παρακολούθησαν και στους προτζέκτορες αυτά τα πολύ ωραία, το υλικό το πολύ ωραίο που έχει ο Σύλλογος και ενημέρωσαν όλες αυτές τις μέρες τον κόσμο που πέρασε για τα ιστορικά γεγονότα. Δεν αφήνουμε λοιπόν τη μνήμη να σβήσει και λέει ο Αλέξανδρος μεγάλες αλήθειες που οι λεπτομέρειές τους είναι ανατριχιαστικές. Δεν υπάρχει Έλληνας που έλκει καταγωγή από τον πόντο να μην έχει χάσει στην οικογένειά του έστω και ένα μέλος από τα φρικιαστικά γεγονότα εκείνης της εποχής.

ακριβώς έτσι όπως το λέει ο Αλέξανδρος, είναι κάποια στιγμή θα ήθελα και εγώ να σας πω για την δικιά μου οικογενειακή μνήμη, για το γεγονός ότι ο προπάπους μου τον βρήκαν τα κλιμάκια των τζετών με τα μήλα στο χέρι. Αυτό που λέει, τα 40 μήλα που πέσανε από το χέρι είναι αυτό. Και του είπαν να σηκωθεί και να φύγει από το χωριό, γιατί το χωριό του δεν υπάρχει πια. Και παντρεύτηκε την προγιαγιά μου στο καράβι που τους έφερνε στην Ελλάδα, η οποία γιαγιά ήταν κουρεμένη αυτό που έκαναν τότε για να γλιτώσουν το βιασμό οι γυναίκες, και τις κούρευαν και τις έδιναν ρακέντητα για να φαίνονται σαν άντρες. Έχασε όλη την οικογένεια και βρέθηκε σε ένα καράβι μόνη της, μέχρι να παντρευτεί στο καράβι για να βγει στην Ελλάδα και να μην είναι μόνη της. Η γιαγιά που έχει το όνομα της η μάνα μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι... Και επειδή ξημερώνουν και άλλες μέρες, γιατί 19 προς 20 έχουμε και ακόμα ένα ωραίο σημαντικό γεγονός. Εγώ το λέω για την προσωπική μου καταγωγή από τη μεριά του πατέρα μου, από το Αδελιανάκη Νουρίας, όπου έγινε μια σπουδαία μάχη 19 προς 20 Μαΐου. Ήταν η μάχη των Δολιανών, όπου ουσιαστικά καταστράφηκε ο τελευταίος πυλώνας από το μεγάλο στρατηγείο των Τούρκων πριν πέσει η Τριπολιτσά. Χτυπήθηκαν με τη βοήθεια του Νικηταρά, του μέγιστου Νικηταρά, στα Δολιανά, 19 προς 20 Μαΐου του 21, και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτές τις ρίζες και πώς εμπλεκόμαστε εμείς και συναισθηματικά και ουσιαστικά με αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Γεμάτη είναι η χώρα μας και πολλά τα εφόδια να τα κουβαλάμε μαζί. Δεν είναι κοπιαστική διαδικασία να κουβαλάς εφόδια. Είναι μία διαδικασία χρέους. Μοιράζομαι πολύ ωραία πράγματα μαζί σας σήμερα, αλλά χαίρομαι γιατί τα μοιράζετε κι εσείς. Πάμε Κατερίνα Περήφανου, η καλή μας φίλη και εξαιρετική καστικός και ζωγράφος. Όσοι βρεθείτε στους Αγίους Αποστόλους αυτό το καλοκαίρι, να περάσετε από το Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περήφανου και μετά να πάτε να κάνετε τη βόλτα σας. Συνδυάστε το ωραίο καλοκαίρι στην Εύβοια με την τέχνη. Αιωνία η μνήμη των θυμάτων, το έγκλημα πρέπει να τιμωρηθεί, οι ψυχές των αθώων θυμάτων να αναπαύονται μέσα από μνημόσυνα και μέσα από τη διατήρηση ιστορικής αλήθειας. Σε τρεις γραμμές η Κατερίνα σας είπε τι πρέπει να κάνουμε και έβαλε και τα μνημόσυνα μέσα, γιατί χωρίς αυτά τίποτα δεν γίνεται. Ευχαριστώ την Ανεβαγγελή, η οποία είναι εδώ σήμερα και της έχω λίγο φτιάξει την ψυχολογία, θα μπορούσα να πω. Η οποία είναι και νέο παιδί και ευθύνεται για τα πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν εδώ 11 με 1 στο Μουσικό Ξυπνητήρι, αλλά τη βλέπω έτσι με αγωνία και με ένταση να θέλει να μάθει. Έτσι με κοιτάζει έτσι με τα ωραία, τα μεγάλα μάτια και σαν να θέλει να φάει κάθε λέξη από αυτά που λέμε, και είναι ωραίο. Γι' αυτό πρέπει ό,τι ακούμε να το μεταδίδουμε, να το ελέγχουμε, να το ψάχνουμε και εμείς να εμβαθύνουμε σε αυτά τα γεγονότα. Είμαστε εδώ ακριβώς γιατί στο παρελθόν μας έχουν συμβεί αυτά και μάλιστα, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, οι λεπτομέρειες να δείτε και αυτές που μοιραστήκαμε και αυτές που μπορούμε να μοιραστούμε σε ατελείωτες εκπομπές είναι σπουδαίες. Είναι στην ίδια σύνθεση. Καλημέρα Ανάτη και η Μάρο. Μάρο, γεια σου ρε Μάρο, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα, ημέρα Πένθου στη σημερινή, χρέος μας να μην ξεχάσουμε και να φροντίζουμε να μεταδίδουμε σε επόμενες γενιές τη φλόγα του Πόντου, λέει Μάρο. Τα φιλιά μας στη Χαλκίδα, στην Κίμη, πού είσαι σήμερα? Χαιρετισμού στο Σταμάτη εκεί, την οικογένεια όλη να χαίρεστε. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, εννοείται, και η παρέα, ξέρετε, συνδέεται μέσα από όλα αυτά. Καλημέρα σε όλους, λέει και ο μαχητής μας εδώ στο YouTube. Η Λενιό από τη Χαλκίδα μας στέλνει την καλημέρα της. Συγχαρητήρια σου, λέγω Ποντίον, λέει εδώ. Μπράβο. Ελπίζω να πέρασες. Σημεών μας έχει στείλει 200 καρδιές από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, λέει, αν κάποιος σε ακούει, Κωνσταντίνη, αλλά αυτό που είπες στην προηγούμενη ώρα θα πρέπει να το ακούσουν πολύ. Εδώ είσαι να το διαδώσεις, φίλε, όσο περισσότερο μπορείς. Και επειδή το θέμα το επόμενο έχει να κάνει, σχετίζεται, σας είπα, τίποτα δεν είναι σαν το φύλλο που το φέρνει ο άνεμος στο μπαλκόνι μας μια ανοιξιάτικη, μια φθινοπορεινή μέρα, για τελείως διαφορετικούς λόγους, αλλά κάθε φύλλο
είναι αποτέλεσμα μιας ρίζας. Και για να θες να το μεταφυτεύσεις, πρέπει να γνωρίζεις όχι πώς μοιάζει το φύλλο, πρέπει να πας να μάθεις από ποιο δέντρο έχει φύγει, σε ποιο δέντρο ανήκει. Και είναι πολλά τα ερωτήματα σήμερα. Γιατί έχουμε διαβάσει και αυτή την είδηση, η οποία ήρθε χθες, προχθές, που σχετίζεται άμεσα με τη μνήμη, είναι για το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας, το οποίο προχώρησε σε εκτεταμένες αλλαγές στα σχολικά βιβλία, ενσωματώνοντας όρους όπως η γαλάζια πατρίδα και η πράσινη πατρίδα, ενώ παράλληλα αλλάζει και την διατύπωση ιστορικών και γεωπολιτικών θεμάτων για να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με την επίσημη κρατική αφήγηση. Υπάρχουν δημοσιεύματα, ένα δημοσίευμα στην Εφημερίδα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αποκαλυπτικό για την αλλαγή στην παρουσίαση της αρμενικής γενοκτονίας, 1,5 εκατομμύριο εκεί όσοι γενοκτονήθηκαν, σταυροφοριών, αλλάζει η ιστορία των σταυροφοριών, η εποχή των ανακαλύψεων και της Κεντρικής Ασίας για την προέλευση των Τούρκων, που υπενθυμίζω, επειδή σας είπα στην αρχή ότι οι Έλληνες ήταν 700.000 στον Εύξηνο Πόντο, την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι ήταν 20-30, για να καταλάβετε λίγο την ιστορική σειρά και το από πού προκύπτει η καταγωγή. Μια καταγωγή η οποία είναι θέμα για την τουρκική κοινωνία. Είχα την τύχη το 2018 να κάνω ένα ταξίδι στον Πόντο, την περίοδο του Καλαντάρ, όπως λέμε το παλαιό ημερολόγιο, 13 Ιανουαρίου, 14, την πρωτοχρονιά δηλαδή, και εκεί συνάντησα Τούρκους φοιτητές δημοσιογραφίας από την Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι γνώριζαν πολύ καλά τι συμβαίνει στον Πόντο, αλλά στην εγγύς Τουρκία μέσα, στη Ματσούκα, παραμέσα, δύσκολα θα μπορούσε να μιλήσει για αυτό το θέμα, σε μια χώρα που δεν έχει φυσικά δημοκρατία και σε μια χώρα όπου ελπίζουμε και καταλαβαίνουμε και ξέρουμε ότι οι λαοί μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν κάτι σε σχέση με τις κυβερνήσεις. Το θέμα είναι με τους λαούς οι οποίοι υποβάλλονται σε αυτό εδώ το νέο γενιτσαρισμό και στις νέες αποκαλύψεις για την καταγωγή τους, θέλοντας να σβήσουν στην Τουρκία την καταγωγή τη ρωμαϊκή ή το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά μέρη όπου οι κρυπτοχριστιανοί, οι κλώστες, κράτησαν, διατήρησαν τα έθιμά τους. Και αυτό φαίνεται από το εμπόριο, φαίνεται από τον τρόπο που πέρασαν οι συνταγές στο σήμερα από την παράδοση. Φαίνονται από τις ηλικιωμένες γυναίκες που, παρόλο που είναι μουσουλμάνες, έμαθαν από τις γιαγιάδες τους ότι όταν σταυρώνεις το ψωμί, το καρβέλι είναι ευλογία. Και όλη αυτή η σύνδεση λοιπόν, η οποία είναι ενεργή και την κράτησαν ζωντανή άνθρωποι που εδώ τους θεωρούσαν προδότες και εκεί έμειναν κρυπτοχριστιανοί. Ή τα ρούμτσα που είναι τα ελληνικά. Ή το να μιλείς ποντιακά και να μιλείς ποντιακά σε περιοχές της Ματσούκας ή σε άλλες περιοχές του παλαιού Πόντου, της σημερινής Τουρκίας, όπου μπορούν να καταλάβουν τι εννοείς, ειδικά οι ηλικιωμένοι. Αυτή εδώ η ιστορία λοιπόν είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της αγωνίας του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να ξεκαθαρίσει όλες αυτές τις απορίες. Η περίπτωση του Γιάννη Βασίλη Γιαραλή, που σας είπα και κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα και εμείς στο Ράδιο Αλιβέρι 1, να μην σταλεί στην Τουρκία και να έχει άσυλο στην Ελλάδα, ένας Τούρκος στρατιωτικός που έμαθε ότι η καταγωγή του είναι από τον Πόντο και ξαφνικά εκδιώχθηκε, φυλακίστηκε εκεί, παραλίγο να χάσει τη ζωή του και ήρθε εδώ. Και εμείς και ο κύριος Πλεύρης ενδιαφερόταν περισσότερο για άλλες φυλές από το να δώσει άσυλο στον Γιάννη Βασίλη Γιαραλή, έναν πραγματικό ήρωα, σύγχρονο ήρωα, ο οποίος έμαθε την καταγωγή του. Αυτά θέλει να ξεριζώσει ο Ερντογάν. Γι' αυτό και διαβάζω εδώ, και το διάβασα μάλιστα κατευθείαν στη Courier Daily News, για τα συμπεράσματα που βγαίνουν από το νόμο αυτό να πάει στα σχολεία η γαλάζια πατρίδα. Και εδώ είναι τα δύσκολα, αν θέλετε, για την ελληνική κυβέρνηση, η οποία μίλησε στο συνέδριο για πατρίδα, μίλησε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για την ασφάλεια, μίλησε για τα Ραφάλ, μίλησε για τη θάλασσα, δεν μας είπε κουβέντα όμως για το γιαβάς, για τα μικρά δικαιώματα που γίνονται μεγάλες κατακτήσεις και για το γεγονός ότι η Τουρκία στην ιστορία της, μια ιστορία γεμάτη ποινικό μητρό, έχει αυτήν την τάση. Γιαβάς, να κερδίζει μεγάλες κατακτήσεις. Το είδαμε στα Ίμια. Τα θυμόμαστε τα Ίμια. Άραγε.
το πανί που έλεγε ο Πάγκαλος, το πήρε ο αέρας και μιλούσε για την ελληνική σημαία. Οι προκλήσεις οι καθημερινές με τις ναύτεξ να μην μπορούμε να κάνουμε αυτό που οφείλουμε στο Αιγαίο για την ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Το ξέρουμε. Να σας πω κάτι εντελώς πρωτοποριακό. Εκτός από το ότι θα μπορούσαν να αρνούνται οι πολιτικοί μας να φωτογραφίζονται μπροστά στον ιδρυτή του τουρκικού κράτους και σφαγεία των Ελλήνων. Γιατί δεν ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός 12 ναυτικά μίλια σήμερα? Θέλετε να κάνετε ένα δώρο? 12 ναυτικά μίλια σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Φανταστείτε ένα Πρωθυπουργό από το Βήμα της Βουλής για τη 19η Μαΐου, μιλώντας σαν και αυτά που ακούσαμε χθες, τον κύριο Κακλαμάνη και από τους υπόλοιπους, αλλά και από την πολύ ωραία στάση της ΠΟΕ, να έβγαινε ένας και να έλεγε 12 ναυτικά μίλια σήμερα. Κυριαρχικά δικαιώματα 100% σήμερα. Άρα ανταυτόν έχουμε τη διακήρυξη των Αθηνών που σας είχα πει πολλά για αυτήν. Έχουμε υπογράψει τα τελευταία χρόνια. Η οποία ουσιαστικά μπορεί να επικαλείται κανείς ότι οι μονομερείς ενέργειες για το ελληνικό σχολείο, για το τουρκικό σχολείο δεν μπορούν να επηρεάζουν το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί ο καθένας να αποφασίζει τη χώρα του κάτι και να γίνεται αμέσως αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα. Αλλά η διεθνής αναγνώριση την είδαμε και στα εγκλήματα. Τι αντίκτυπο έχει, τη βλέπουμε και σήμερα. Τι αντίκτυπο έχει. Αλλά εδώ η διακήρυξη των Αθηνών επιτρέπει πολλές περισσότερες μονομερείς ενέργειες. Για να μην σας πω ότι όλες οι ενέργειες που έχουν λάβει χώρα εναντίον της Ελλάδας με προκλήσεις είναι εναντίον του πνεύματος διακήρυξη των Αθηνών. Είναι προς διευκόλυνση των προκλήσεων της Τουρκίας και ουσιαστικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα, όχι αυτό που έλεγε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης για το τουρκομπαρόκ, το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο, το σημειτικό, εξυγχρονιστικό, κατευναστικό που έχουμε σήμερα, σημερινή ηγετική ομάδα της κυβέρνησης, θέλει να συμβαστούμε με την Τουρκία. Την ίδια ώρα που εμείς σήμερα θυμόμαστε τη μνήμη. Και σε αυτή την εκπομπή ξέρετε ότι κάνουμε διάκριση μεταξύ της ρητορικής, μεταξύ της νομικής και θεσμικής κατοχύρωσης, πάντα το κάνουμε, και φυσικά διακρίνουμε και την απλή επιχειρησιακή κλιμάκωση που μπορεί να δούμε στρατηγικά ή στρατιωτικά. Η Τουρκία έχει μία δεδομένη, τεκμηριωμένη και διαχρονική λογική, δημιουργεί τετελεσμένα με χάρτες, μνημόνια, ναύτεξ, έρευνες και πολιτική πίεση. Αυτό δεν σημαίνει απόλυτη στρατιωτική σύγκρουση, δεν σημαίνει υποταγή ή πόλεμος, σημαίνει όμως κόστος όταν δεν μπαίνουν από την Ελλάδα οι σωστές κόκκινες γραμμές. Και ειδικά όταν αυτή η χώρα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όταν αυτή η χώρα ασκεί πίεση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με τις μεταναστευτικές ροές, όταν αυτή η χώρα εισέπρατε χρήματα και εισπράττει για να σταματάει αυτές τις ροές και, εν πάση περιπτώσει, όταν αυτή η χώρα στις περιπτώσεις των ημείων δημιούργησε γκρίζες ζώνες. Και τις γκρίζες ζώνες που δημιούργησε η Τουρκία στα ημεία, πήγε ο Κώστας Σιμίτης και τις έκανε πράξη στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Έβαλε μία βούλα ότι ναι, αυτά τα νησάκια είναι γκρίζες ζώνες. Ποια νησάκια? Αυτά που πέθαναν Έλληνες. Αυτά που πέθαναν Έλληνες αξιωματικοί.

εκεί όπου έπεσε το ανθρώπινο αίμα, εκεί όπου χάθηκαν στην κρίση των ημείων Έλληνες αξιωματικοί, εκεί όπου δώσαμε διαπιστευτήρια να γκριζαριστούν οι Έλληνες από τους Τούρκους. Εκεί όπου έπεσε ο Καλαθανάσης, ο Βλαχάκος και ο Γιαλοψός, εμείς γκριζάραμε το Αιγαίο. Ο κατευνασμός του εναδίκο ευρισκόμενου, ο οποίος εις ολόκληρον και σε διαχρονικότητα κερδίζει περισσότερα από αυτόν που στέκεται κατευναστικά απέναντι στις μικρές κατακτήσεις. Τα σπουδαία δικαιώματα. Την οσφιοκαμψία και το σκύψιμο το πολύ, όπως είχαμε δει τον κύριο Γεραπετρίτη να κάνει στον Ερντογάν. Έχουμε απέναντί μας μια αναθεωρητική Τουρκία και σήμερα που είναι 19η δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε αυτά που συμβαίνουν στο τουρκικό σχολείο, όπως επίσης δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι η στριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών για αυτά τα θέματα τα έχει άποψη και μάλιστα η άποψη είναι ψηλά στην ατζέντα για την ύπαρξη κόκκινων γραμμών στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11. Ξέρετε ότι μπορεί να μην τελειώσω ποτέ. Να σας υπενθυμίζω πράγματα για την Έλληνο-Τουρκική διένεξη, διπλωματικά και ειδικά τέτοια μέρα. Οπότε προβληματιστείτε κι εσείς ποικιλοτρόπως και διαδώστε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για ποια πατρίδα μου μιλάς, άλλοι την έχουν πάρει, τη ρίζα μου όμως δεν ξεχνώ, το αίμα στο χορτάρι μας είπε εδώ ο Δημήτρης Μπάσης, ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία σύνδεση του Μαθαίου Τσαχουρίδη που ακούσατε εδώ στα RGNA, βέβαια στο YouTube και στο Facebook. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα τραγουδάκια εδώ δεν μας τα αφήνουν οι γνωστοί ή άγνωστοι, αλλά αυτή η φράση ήθελα να μείνει, να την έχετε και στο on demand εδώ της εκπομπής μας. Να πω, να καλημερίσω τη μητέρα μου βεβαίως, δεν μπορώ, γιατί είναι η καταγωγή, είναι η ρίζα και ξέρω ότι συγκινείται αυτές τις μέρες και αυτή την συγκεκριμένη μέρα. Γενικώς είμαστε συγκινημένοι και καλά κάνουμε, γιατί η συγκίνηση είναι μέρος της ύπαρξης. Την πατρίδα με έχασα, έκλαψα και πόνεσα, λύουμε και αρωθυμώ και ανασπάλω και μπορώ. Καλημέρα και από μένα, θα ήθελα να στείλω χρόνια πολλά στη φίλη μου την αγαπημένη Ρούλα το Ρουλάκι που έχει γενέθλια σήμερα, βεβαίως με αγάπη στη μαμά Ρούλα, και έχει ρίζα από την πανέμορφη Κασταμονή στις αλυσμόνιτες πατρίδες. Σαφέστατα στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας. Και να πω και στο Χρήστο και τη Γεωργία που μου έχουν γράψει εδώ πολύ ωραία μηνύματα. Κωνσταντίνε, μας έχει συγκινήσει πολύ σήμερα. Χαλάλη λέει ότι θα μας κάνουν παρατήρηση στη δουλειά. Γιατί να σας κάνουν παρατήρηση, ρε παιδιά, στη δουλειά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες σήμερα για να δούμε τι γράφουν φυσικά, όπως κάθε πρωί σε αυτήν εδώ την στήλη. Αυτό για την επέκταση των ναυτικών μιλίων μου λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Χρήστος. Κωνσταντίνε, από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή. Αυτό δεν θα ήταν απάντηση σε όλες τις τουρκικές διεκδικήσεις, λέει ο Χρήστος. Απάντηση. Χαμηλώνω και τη μουσική. Ναι, Χρήστο μου, αυτή είναι η απάντηση σε όλες τις τουρκικές προκλήσεις. 12 ναυτικά μίλια τώρα.

0: Πάμε και στο φίλο μας το μαχητή και κρατήσου Πέτρο, μου λέει τι έγινε, θα την γλιτώσουν, λέει σήμερα, θα την γλιτώσει λέει ο Δήμαρχος επειδή είναι 19η. Η αλήθεια είναι ότι έχω κόψει πράγματα από αυτά που είδαμε. Τι να πω τώρα ρε παιδιά για τη μέρα της Μαρμότας, σας τα είπα και στην εισαγωγή. Θα πούμε όμως για Δημοτικό Συμβούλιο, μείνετε εδώ, δεν έχει τελειώσει η εκπομπή ακόμα, το ξέρετε όσοι είστε στην παρέα μας. Να πούμε στο μαχητή εδώ πάλι την καλημέρα, μαθαίνουμε καθημερινά σπουδαία πράγματα από σένα Κωνσταντίνε, όσα και αν ξέρουμε, με εσένα μαθαίνουμε ακόμα περισσότερα. Φιλιά από γραμματική Άνους Κίμης λέει εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, όλα όσα λες πρέπει να ακούγονται και να μαθαίνονται παντού. Τι να πω φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που γράφεις εδώ. Και ο Χρήστος επιμένει σε αυτό το ίδιο μήκος κύματος, ευχαριστώ πολύ. Και χαιρετισμούς βεβαίως εκεί πάνω, εδώ στα χωριά εκεί της Κίμης, τι ωραία που είστε εκεί. Και τα βλέπετε όλα αφιψηλού και με ωραία ματιά εσείς και του αθλητισμού. Χρήστος Βαγγέλης και Βασιλική εδώ. Σήμερα λέει αισθανόμαστε ακόμα πιο ψηλοί, λέει εδώ η Βασιλική. Να παραμείνετε. Γεια σου ρε Γιάννη, καλημέρα. Η παρέα είναι φοβερή, σήμερα φοβερή. Συγγνώμη. Και σήμερα φοβερή. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας, αδέρφια.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Πάμε λοιπόν και την καθημερινή μας βόλτα σε αυτά που γράφουν οι εφημερίδες. Καθημερινή ημερήσια λοιπόν, και αυτή όπως ξέρετε η στήλη και για την αλλαγή του ρυθμού. Το χρειαζόμαστε και εμείς με ήττα και εμείς με ύψιλον. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις πολιτικές. Στον αέρα 4 δις ευρώ επενδύσεις, λέει εδώ η καθημερινή. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης και τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό της Παντίου. Εφημερίδα Τα Νέα. Λήξη συναγερμού. Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και τη σειρά θα πάρουν και τα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες στις κληρονομιές και Πεκίνο, ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει, ο Σι χαμογελά. Πάμε στην απογευματινή. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα, κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου και νέο Μπράντεφερ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και απειλές για μοβαρδισμούς.

Πάμε στην εφημερίδα των συντάκτων. Δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην πρωθυπουργός. Η έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρούθοκαμιλίζει. Ταμείο Ανάκαμψης αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πάμε ριζοσπαστής, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης για ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχιακούς, πάλι κυλάει νερό στο σπήλαιο στον Αγκίτη και γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τριετίας και περιοδίου στο 2027. Μανιφέστο στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Νομικοί αναλύουν στην εφημερίδα την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Και έρχεται ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά. Πανολεθριακό στα γήπεδα ξανά. Πάμε εσπρεσό. Ράκος, ο Ακύλας λύγησε υπό το βάρος ευθύνης στο τελικό της Eurovision που τον φόρτωσαν. Δεν πήγε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Μελιτά. Στην ΕΡΤ μένοντας κλεισμένο στο σπίτι του. Άφαντη και η μητέρα του από την τηλεόραση. Στις κάνες το βαρύ πυροβολικό του Hollywood και η δούξα νομικού έκλαμψε στο κόκκινο χαλί μαζί με τις Μπρούνι και Μπλάνσετ. Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης κάνοντας το σταυρό μας. Μήπως βρούμε έστω και ένα τετάρτακι ογδοάκι να μιλάει για τη 19η Μαΐου, ρε παιδιά, πραγματικά. Έτσι. Η Θεσσαλονίκη θέλει να γίνει διεθνής κόμβος καινοτομίας. Νέα στρατηγική συνεργασία φέρνει επενδύσεις. Σε περίπου ένα μήνα ξαναζωντανεύει το πεδίο του Άρεος. Αγγελούδης, άριθμος απολογισμός για τα 2,5 χρόνια στο Δήμο. Και φινάλε με απώλεια δεύτερη θέση για τον ΠΑΟΚ. Ούτε εδώ. Κόντρα, εφημερίδα κόντρα εννοώ. Δώρο στο Σουλτάνο η απόσυση των Πάτριοτ. Άτακτη υποχώρηση του Κισέα. Μετά τις τουρκικές απειλές, μεταφέρουν αρνάνω τη βάση στα πυραυλικά συστήματα Κάρπαθο και Δημότυχο. Πάμε και στην εστία. Τι αποφάσισε τον Κισέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Δημότυχο? Επέστρεψε ο Κίμων μονίμως Σκοπούν, πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν τα F-16 λόγω αύξησης εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων. Πάτριο τα 12 αυτά. Και κλεισμένο το θηνό θα συστήσει η Βουλή τις υποκλοπές. Αυτά είναι τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Σκοπίμως δεν είπα τίποτα, όπως καταλαβαίνετε, μιλώντας πριν για τα βιβλία της Τουρκίας για την απόφαση του Κισέα. Γιατί όλα αυτά μπορούν να τελειώσουν με μία απλή απόφαση. Το ξαναλέω. 12 ναυτικά μίλια τώρα. Αλλά πείτε μου εσείς που με παρακολουθείτε, δεν σας κάνει εντύπωση ότι ούτε ένα πρωτοσέλιδο δεν αναφέρει ότι σήμερα είναι 19 Μαΐου?

Δεν πειράζει. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, γιατί πάμε κόντρα σε όλα και θα επανέλθουμε. Γιατί θα επανέλθουμε για να πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Τις εφημερίδες τις αθλητικές. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11.

0: Oliveri 1.
1: Η Ρωμανία πέρασε ανθή και φέρει κι άλλο. Πάμε να δούμε και τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας, για τις πολιτικές τις είδαμε και καταλάβαμε. Πάμε στη Sport Day. Νέες τρουπ στη λίστα για τον Παναθηναϊκό. Νέος προπονητής, εισήγηση του Ζέκα και το όνομα του παίζει δυνατά. Τεράστιος υπόκληση στον διεθνή μπακ της ΑΕΚ, τον Λάζαρο Ρότα, που είχε συγκλονίσει με τη σπάνια ευαισθησία του στο μήνυμα για το διπλό Σάλτο Μορτάλε στην Ηλιούπολη, και υποσχέσεις με αναρτήσεις στα social media. Ο Ροντινή και ο Τσκίνιο διαβεβαιώνουν τον κόσμο ότι ο Ολυμπιακός θα επανέλθει θρυμύτερο στην κορυφή. Κόκκινος πρωταθλητής, ραγδαίες αλλαγές. Ποια ονόματα παίζουν για το θρύλο? Γυρίζει ο Γιάρεμσον στο λιμάνι, δεδομένη απόφαση για δραστικές αλλαγές. Και απόφαση στο ΆΚΑ, πάνω από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού για το Final Four. Θέλω την κούπα σαν τρελός, λέει ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου. Πάμε στο Boston Sport για τον ιδανικό Μίγια, λέει εδώ η εφημερίδα. Οι Ισπανοί επαναφέρουν το όνομα του 39χρονου χαφ. Ένα τέτοιο παίχτη θέλει ο Ολυμπιακός. Σακίλ Μακίσικ, δεν θα αντέξω να μην το πάρουμε το κύπελο, λέει εδώ για το Final Four. Γιορτή και πλάνο, τον νύχτιο γλέντι, πρωταγωνιστή το Μάριο Ηλιόπουλο και τις αποκαλύψεις για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Αθλητική ώρα των σπορ, έτσι γλεντάνε οι πρωταθλητές. Τα έσπασαν στα μπουζούκια Ηλιόπουλος, Νίκολιτς και παίκτες μέχρι πρωίας. Πλούσιο φωτορεπορτάζ από την εφημερίδα. Εφημερίδα Live Sport, στα αστέρια πάμε. Το πάρτι της All Win Arena συνεχίστηκε στον Αργυρό με Ζόζεφιν και Μάριο Ηλιόπουλο και παίκτες να πρωταγωνιστούν έως το πρωί. Η οικογένεια Τσάγκ γιόρτασε, απόλαυσε την κατάκτηση του τίτλου και σχεδιάζει μεταγραφές για την ομάδα. Φαβορί ο Νέστρουμ, ο 38χρονος Δανός προπονητής που οδήγησε την Κοπενχάγη στους 16 του Champions League και του Conference League, παίρνει κεφάλι για τον μπάγκο του Παναθηναϊκού. Και κλείνουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα με Θεσσαλονίκη. Μέτρο Σπορ, θέλει ο Ιβάν, μπορεί ο Ιβάν? Η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ αρχίζει με δύο αυτονόητα ερωτήματα. Τον περιμένουν εδώ και τώρα. Μεγάλος αγωνιστικά ΠΑΟΚ που θα κατακτήσει και άλλους τίτλους και θα παίξει επιτέλους Champions League με μεταγραφές πολλών και ποιοτικών παιχτών στη βαρύ οργάνωση της ΠΑΕ. Και είναι τιμή μου που με επέλεξε ο Τρινκέρι. Το όραμα του ΠΑΟΚ με έφερε εδώ. Ήταν δύσκολη απόφαση, λέει ο Νάσος Μπαζίνας, που παρουσιάστηκε επίσημα από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και εμείς εδώ, μιας και είμαστε αθλητικά, μας το είπε και ο φίλος ο Γιώργος, φίλος εκπομπής εδώ, από τους ακροατές που είναι πολλοί, έχουν μεγάλες αγωνίες, και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό που είπε ο Λάζαρος Ρότα, επειδή διαβάζω ότι υπάρχουν έρευνες σχετικά με τα παιδιά. Σας έλεγα χθες στην αρχή της εβδομάδας για τα παιδιά, τις οθόνες, τις γονείς πρέπει να είναι δίπλα. Το ότι αν συμβεί κάτι λάθος πρέπει πάντα οι γονείς να είναι δίπλα, ακόμα και αν έχουν περιγράψει το λάθος και πώς θα το αποφύγει ένα παιδί. Πιθανές αυτοχειρίες τριών ανηλίκων απέτρεψε η ελληνική αστυνομία κατά την έρευνα για τις 2 17χρονες, μαθαίνουμε εδώ στο δημοσιογραφικό. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο που είπε ο Λάζαρος Ρότα μετά την κατάκτηση του τίτλου, και σταματώντας μάλιστα το δημοσιογράφο να το ρωτήσει για τα αποτελέσματα, ξέρετε, τα αθλητικά. Μια συγκλονιστική τοποθέτηση που νομίζω αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε ξανά, να την ακούσουμε και να μείνουμε σε αυτό, για να δούμε οι νέοι άνθρωποι, τέτοιους νέους ανθρώπους θέλουμε και στον αθλητισμό. Τι είπε λοιπόν ο Λάζαρος Ρότα και μας συγκίνησε όλους τις προάλλες?
2: Πριν μου πείτε κάτι, θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από το χρόνο σας και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι... βρίσκω αυτή τη τέτοια γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές, δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι συνδεδεμένα και όλοι είναι συνδεδεμένοι. Συγγνώμη λίγο γιατί είναι και η στιγμή τώρα. Που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά όταν αναφερόμαστε και ρωτάμε κάποιον το πώς νιώθει και το αν είναι καλά, να το ρωτάμε αληθινά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως κάνει τον άνθρωπο αυτόν να νιώσει ότι δεν είναι βάρος και ότι είναι σημαντικός. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους, τα είπα και πριν, και ελπίζω αυτά να παιχτούν σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ας με κόψουν, ας παιχτούν μόνο τα λόγια μου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό. Για έναν πόνο, ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει. Κάνε την, νομίζω, πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια, νομίζω είναι το πάνω. Θα ήθελα αυτό, και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά το χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά σιωπηλά μέσα τους παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μη το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να της δίνουμε αξία. Αυτό.
0: Αναφέρεσαι στο τραγικό περιστατικό με τα δύο κορίτσια και τα θέματα ψυχικής υγείας.
2: Και στο άλλο, το κορίτσι που πρόσφατα, αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται και νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό και ελπίζω να παίξει αυτό και έστω να πειράσουμε έστω 1% εμείς που μπορεί να έχουμε μια επιρροή στον κόσμο, αλλά και μπορεί και εγώ τουλάχιστον να κάνω την προσπάθειά μου και ελπίζω να πάρουν κι άλλοι από μένα και ίσως βοηθήσουν κι αυτοί με τον τρόπο τους.
0: Καταρχάς, είμαστε ήδη ζωντανά στον αέρα και είναι σίγουρο ότι μας βλέπει πολλοί κόσμος και σίγουρα θα ακουδούν χιλιάδες Έλληνες συγκεκριμένα. Πάμε λίγο και στα παιδιά.
1: Αυτό που ακούσατε λοιπόν εδώ και δεν θέλω να το χαλάσω, ήταν τα λόγια του διεθνούς μπακ της ΑΕΚ, του Λάζαρου Ρώτα, τα αληθινά λόγια ενός νεαρού παιδιού που βρίσκεται στο απόγειο της δόξας, έχει γύρω του την προσοχή και την προβολή που επιτάσσει ο επαγγελματικός αθλητισμός και επιλέγει, και το είπε 3 φορές, ό,τι και αν με ρωτήσετε δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει αν μπορεί να παίξει αυτό που λέω παντού, γιατί εμείς εδώ που μπορούμε και μας ακούει ο κόσμος και μπορεί να επηρεάσουμε κάποιον, ίσως να πρέπει να τον επηρεάσουμε θετικά. Και δεν μπορούσαμε, Λάζαρε, να μην το παίξουμε και εμείς αυτό το ηχητικό. Να σε ακούσουν και εδώ όσοι δεν κατάφεραν να σε ακούσουν ή, εν πάση περιπτώσει, όσοι ακόμα σε άκουσαν και πρέπει να υπενθυμίσουμε τι είπες για τα παιδιά τα οποία παίρνουν αποφάσεις μη αναστρέψιμες για τη ζωή τους, επειδή νιώθουν ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να τους συνδράμουν, να τους ακούσουν και στην επικουρία της βοήθειάς τους να τους βοηθήσουν να ξεφύγουν από τις, από τα διέξοδα τα οποία κάνει η σκέψη σε αυτή την περίεργη εποχή της απίστευτης πληροφορίας, που, όπως είπε ο Λάζαρος Ρώτα, είμαστε συνδεδεμένοι αλλά δεν είμαστε. Τι ωραία το είπε αυτό το νεαρό παιδί. Είμαστε με τόσους τρόπους επικοινωνίας συνδεδεμένοι αλλά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Εγώ θα πω συγχαρητήρια στους γονείς αυτού του παιδιού. Πολλά συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, πολλά συγχαρητήρια για την πρώτη θέση στα αθλητικά, αλλά ειλικρινά πάνω απ' όλα χρυσό μετάλλιο για όλα αυτά τα οποία είπε ο Λάζαρος Ρώτα. Και καλό είναι να τα ξανακούμε και να τα ξανακούμε και να ξαναπαίζουμε και να τα ξαναθυμόμαστε. Κωνσταντίνος Καραγιάννης για μία ώρα ακόμα εδώ μέχρι τις 11 σε μία μέρα με αρκετή συγκίνηση. Είναι 19 Μαΐου, μην κοιτάτε που δεν τις συναντάμε σε εφημερίδες. Θα τις συναντήσουμε λίγο στα περίεργα μιμιέ τα οποία υπάρχουν. Ή θα τα συναντήσουμε γιατί τι να κάνουμε, είναι και αυτό ψυγείο. Αλλά είπαμε, η μέρα σήμερα δεν είναι μία μέρα στο ημερολόγιο. Είναι μια πιο σοβαρή ημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε μουσική. Επιστρέφω Και θα πάμε και στα νέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κίμης Αλβερίου που έλαβε χώρα εχθές. Η μέρα της μαρμότας, κρατηθείτε. Radio

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Σαν σήμερα, στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Στις 19 Μαΐου του 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο James Gosling. Μπορεί το όνομά του να μην σου λέει κάτι, αλλά σε αυτόν οφείλει τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το 1982, πάλι σαν σήμερα, μια κυρία φυλακίστηκε γιατί όφιλε φόρους στην εφορία. Την ξέρετε, δηλαδή όχι μόνο εσείς, όλη η φίλη την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος της τριλογίας «Ο πόλεμος των άστρων». Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο.
4: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του Radio Oliveri 1, είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, στο ζωντανό πρόγραμμα φυσικά Δευτέρας Παρασκευή, στο ενημερωτικό μας μαγκαζίνο, εδώ όπου εξατομίκευση, εμβάθυνση και διασύνδεση κάνουν την εκπομπή λίγο πιο έτσι, βαθιά, διαφορετική από ό,τι άλλο βρείτε αυτή την ώρα εκεί έξω. Στο μικρόφωνο και σε ό,τι άλλο χρειάζεται να συμβεί, για να έρθει αυτό το πρόγραμμα σε εσάς, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, στις 11 ακριβώς, Άννα Ευαγγελίου, μουσικό ξυπνητήρι. Σήμερα είναι Τρίτη, 19 Μαΐου, έχουμε πει πολλά και για την μνήμη, την εθνική μνήμη για τη γενοκτονία των Ποντίων και φυσικά το πώς σήμερα οι ειδήσεις έρχονται να μας αποδείξουν ότι η διάδοση δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα έπρεπε. Σήμερα είναι επίσης και μια μέρα που εδώ στο ζωντανό πρόγραμμα έχουμε πολλά και ωραία για εσάς. Εκτός από το The History Podcast που θα ακούσετε πάλι σήμερα σε αλλαγή του προγράμματος, είναι το History Podcast του Σαββατοκυριακού που αφορά τη γενοκτονία των Ποντίων στις 7 και στις 9 Velvet Black Box για τις φορές μουσικές που επιλέγει για σας κάθε τρίτη βράδυ ο Δημήτρης Μπακαλιάνος. Στα μηνύματα εδώ που δεν έχω δει, σπουδαίος Ρώτα, για τον Λάζαρο Ρώτα, για αυτό το ηχητικό γράφει εδώ ο μαχητής μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... για το μήνυμα, όπως επίσης να πω καλημέρα και στην κυρία Βασιλική, στην Νικολέτα, καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στην Άννα, καλημέρα και στον φίλο το Φίλιππο, ο οποίος είναι εδώ και λέει πρώτη φορά λέει, τυχαίνει να ακούσω το πρόγραμμά σας και οφείλω να ομολογήσω ότι πολλά πράγματα δεν τα ήξερα από αυτά που άκουσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ, από όπου και αν είσαι, από όπου και αν μας ακούς. Αν δεν είσαι εδώ στο Αλιβέρι, γράψε μας από που μας ακούς, είναι σημαντικό για μας. Είναι σήμερα Τρίτη, πάμε 19 του μήνα και να μνημονεύσουμε γιατί θα πάω και Δημοτικό Συμβούλιο και για να πάω Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να κάνω το σταυρό μου για να βιώσω πάλι τη μέρα της Μαρμότας, τη μέρα που η αλαζονία χτυπάει κόκκινα και να πάω πρώτα να μνημονεύσω τους Αγίους της μέρας γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δεν βλέπουμε φως. Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου Οσιομαρτύρων, Αγίου Μενάνδρου σήμερα. Σήμερα η μέρα μνήμης γενοκτονίας, εννοείται. Πάμε λίγο να μνημονεύσουμε, πάμε να ευχηθούμε σε όσους έλκουν το όνομά τους από τους Αγίους και ελπίζουμε μαζί να έλκουν και τους βίους αυτών.

ελήφθησαν. Ο Άρχοντας με φιλοσοφικές συζητήσεις προσπάθησε να πείσει τον Πατρίκη ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ο Πατρίκιος με τη ρητορική δυνότητα και την άριστη θεολογική του κατάρτιση ανέτρεψε το ένα μετά το άλλο τα επιχειρήματα του Ιουλιανού. Αυτός βλέποντας την ιδεολογική συντριβή του από το χριστιανικό διδάσκαλο, διέταξε και αποκεφάλισαν τον Πατρίκιο και τους τρεις συνεργάτες του, ακριβώς όπως γράφεται στο Συναξάρι για τους τρεις Αγίους. Για τον Πατρίκιο λοιπόν που σήμερα έχει την τιμητική του, για τον Θεογνώστη, Θεογνώσιο, την Θεογνωσία και τον Μέναδρο και τον Θεόγνωστο, τι ωραίο όνομα ο Θεόγνωστος, έχω την αίσθηση ότι αυτό σήμερα όσοι έλκετε, σας ξαναλέω το όνομά σας και όσο έχετε το όνομά σας και όσοι έχετε λόγους σήμερα να γιορτάζετε, να ευχόμαστε για σας και εμείς και εσείς να είστε πάντα σε κοινωνική συνύπαρξη. Και μνημονεύοντας φυσικά εδώ τους Αγίους μας, έχοντας πει και αυτά που πρέπει τα ιστορικά μας, θέλω να πάω στην χθεσινή λοιπόν συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κίμισσα Λιβερίου. Μάλιστα. Σε μια συνεδρίαση λοιπόν τακτική εχθές στα Κριεζά, παρουσία των Δημοτικών Συμβούλων, των αξιωματούχων αιρετών του Δήμου μας και σε μια συνεδρίαση που έχουμε συνηθίσει με 28-30 θέματα πόσα είχε και εμβόλυμες συζητήσεις και τις γνωστές κόντρες της αντιπολίτευσης. Δεν άκουσα μνημόνευση για την 19η, εντάξει πες ότι αυτό τώρα έχω εγώ την πετριά. Αυτό που άκουσα όμως είναι να ξεκινάει ένα Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θέλω να το πάμε λίγο με τη σειρά. Δεν θα σας βάλω να ακούσετε πολύ πράγμα. Δεν θα σας βάλω να ακούσετε τον Νίκο Παράκο να φωνάζει για το νερό πάλι. Αν επιλέξω να σας βάλω κάτι να ακούσετε, είναι η τοποθέτηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του επαναλαμβάνω εξαιρετικά αγαπητού, δημοφιλή, προσφιλή σε όλους, Γιώργου Ζέρβα. Τον καλημερίζω. Με μεγάλη εκτίμηση λέω ότι λέω για τον Γιώργο. Και μεγάλη εκτίμηση λέω ότι τα καθήκοντα του Προέδρου χρειάζονται ένα πρόσωπο που να μπορεί να είναι εντάξει απέναντι σε όλους, ακριβώς γιατί ο Πρόεδρος είναι απέναντι σε όλους το ίδιο. Είναι Πρόεδρος του Σώματος και δεν είναι μέλος καμίας παράταξης, δεν είναι εκείνος ο οποίος θα ενθυμίζει με τον ίδιο γνωστό τρόπο, είτε πρόκειται για το 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... Σε κάθε πιεσμένη συζήτηση, ποιοι είναι δημοφιλείς, ποιοι έχουν σταυρούς, ποιοι είναι χρονοτούλαπα της ιστορίας, ποιοι είναι στην αντιπολίτευση, ποιους επιλέγει ο λαός και ούτω καθεξής. Δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητα του ανδρός, δεν ταιριάζουν με το ύφος και με την επιτελεστικότητά του, με την επιστήμη του, σίγουρα δεν ταιριάζουν με το αξίωμά του, αλλά γνωρίζω για ποιο λόγο ο Γιώργος ο Ζέρβας λειτουργεί έτσι. Γιατί πρόκειται για μια δημοτική αρχή που είναι εξαιρετικά πιεσμένη από την καθημερινότητα και από αυτό που η πυραμίδα των πραγματικών αναγκών επιτάσσει να συζητάμε. Και δει φυσικά όταν συζητάμε για θέματα που χρονίζουν, όπως για παράδειγμα το θέμα του νερού. Επειδή θεωρώ ότι το μοτίβο στο Δημοτικό Συμβούλιο το εξάωρο πλάς των 25 πλάς θεμάτων, στο οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε τους δικούς μας, μην τηρώντας μια αναλογικότητα στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους δικούς μας, όταν εκείνοι ασχημονούν λεκτικά ή όταν εκείνοι παρεμβαίνουν, είναι σήμερα νομίζω ο συνδετικός κρίκος και αυτού του Συμβουλίου και όλων των προηγουμένων. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο που ξεκίνησε και το πρώτο πράγμα που υπόθηκε ήταν ότι πρέπει να ζητήσει ο πρόεδρος συγγνώμη από τον Νίκο Μαστροκώστα γιατί δεν επενεύει στο προηγούμενο Συμβούλιο λογοδοσίας, όταν ένας εκτός συμβουλίου, ο κύριος Θαλασσινός, είπε, μνημόνευσε με έναν άσχημο τρόπο, προσβάλλοντας ένα πρόσωπο που δεν είναι πια στη ζωή, συγγενή του αντιδημάρχου του κοινού Μαστροκώστα, και δεν επενεύει ο πρόεδρος και ζήτησε συγγνώμη σήμερα ως πρόεδρος που δεν επενεύει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ήδη φορτισμένα το συμβούλιο για το ότι δεν τηρεί την ίδια στάση απέναντι στους άλλους, όταν έχουμε αντίθετες ενέργειες και αντίθετες κινήσεις. Δεν ξέρω γιατί επιλέγει ο Γιώργος Ζέρβας αυτή την τακτική. Μάλλον ξέρω γιατί διολυσταίνει σε αυτή την τακτική, αλλά επαναλαμβάνω, δεν ταιριάζει με

0: το ήθος και το ύφος του ανδρός και το είδος της θέσης. Θα σας βάλω να ακούσετε αυτό που μας έκανε εντύπωση από το εξάωρο συμβούλιο. Όπως θα σας βάλουμε να ακούσετε και το βασικό θέμα που κράτησε και πολλή ώρα σχετικά με το νερό. Εμείς τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναγράψουμε. Γιατί μας έχει μείνει η φράση της 12 Μαΐου από την ίδρυψη και το Δήμο ότι το νερό δεν είναι και δεν ήταν επικίνδυνο. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα το ιστορικό του καλοκαιριού του 2024 μέχρι και σήμερα για τις μετρήσεις, για τις παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Υγιεινής, για τις παρεμβάσεις των πολιτών που θέλησαν να ζητήσουν διευκρινήσεις επί των στοιχείων των ερευνών και των στοιχείων των ορίων και πήραν διαφορετικές απαντήσεις από αυτές που δίνει ο Δήμος. Ήταν οι πολίτες οι οποίοι οδήγησαν την Διεύθυνση Υγιεινής να στείλει στον εισαγγελέα το Δήμο στις αρχές του 25. Ήταν η Διεύθυνση Υγιεινής και οι πολίτες που έσυραν τον Δήμαρχο να βάλει τον τόπο σε έκτακτη ανάγκη, που ο Δήμος αυτός πίνει 30 χρόνια το ίδιο νερό, αλλά δεν ήταν σε έκτακτη ανάγκη και μπήκε όταν χτύπησε την πόρτα ο εισαγγελέας. Αλλά το νερό, με βάση τη 12η Μαΐου του 26, δεν ήταν ποτέ επικίνδυνο και δεν είναι. Επομένως, προφανώς και αυτό το θέμα θα ξαναμπαίνει και θα ξαναμπαίνει συνεχώς στη συζήτηση, ενοχλώντας φυσικά τον Δήμαρχο. Πολύ ένταση ο Νίκος Μπαράκος εχθές. Και όπως σας είπα ότι καταλαβαίνω την πίεση που νιώθει ο Γιώργος Ζέρβας, καταλαβαίνω την πίεση που νιώθει ο Νίκος Μπαράκος, σας έχω ξαναπεί ότι ο Δήμαρχος, ένας εργατικός Δήμαρχος, ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι όλη την ημέρα, ξέρετε, σαν τον Ετρώνιο γυρίζει γύρω από τα θέματα, αλλά έχει ένα βασικό πρόβλημα. Δεν εμπιστεύεται τους συνεργάτες του. Και είναι και ο λόγος που παρεμβαίνει κάθε φορά όταν βλέπει ότι χάνεται η μπάλα για να μην διολυσθένει η συζήτηση. Είναι εκείνος ο οποίος ξέρει κάτι παραπάνω στον προπολογισμό, ξέρει κάτι παραπάνω στο νερό. Είναι εκείνος ο οποίος δεν αντέχει την κριτική και αντιδρά γιατί δεν μπορεί να δουλέψει το αμορτισέρ. Γιατί το αμορτισέρ γύρω του είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να δουλέψουν ως κάμπινετ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα, κατά την ταπεινή άποψη της εκπομπής, μπορεί να είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν βρει ήδη τον αποδιοπομπαίο τράγο το 28, να ρίξουν την ευθύνη για όσα κακά θα συναντήσουμε το 28 που δεν θα έχουν γίνει, στον ίδιο το Δήμαρχο. Είναι αυτή η ιστορία να κινδυνεύεις πιο πολύ από τους μέσα από ό,τι κινδυνεύεις από τους έξω. Και αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά σε κάθε συζήτηση που αφορά το νερό. Επειδή λοιπόν το νερό ήταν ένα βασικό θέμα, έφερε πολύ μεγάλη συζήτηση και ξεκίνησε πάλι ένα γνωστό μοτίβο. Το γνωστό μοτίβο το οποίο είναι 30 χρόνια πίνουμε το ίδιο νερό. Τι πάθατε τώρα? Είναι πολύ ένα στοιχείο που σας δίνει αντιπολιτευτικά επιχειρήματα, σας καταλαβαίνω, αλλά είναι αγωνία δικιά σας και όχι αγωνία των πολιτών. Η παρουσία του κυρίου Ντόβολη από τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο, ο οποίος έθεσε κάποια ερωτήματα και έγινε μια μεγάλη συζήτηση πάλι, η οποία καταλήγει σε αυτό που σας έχω πει εγώ στο Είμαστε στον Αέρα, ότι αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέει η Δημοτική Αρχή, ιδού πεδίων δόξης λαμπρό, οργανώστε μια καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών που όντως, όπως είπε ο κύριος Ντόβολης, ρωτάνε στα καφενεία οι άνθρωποι, ρωτάνε οι άνθρωποι στο περπάτημα. Ο Δήμαρχος περπατάει ο ίδιος. Δεν τον ρωτάνε, άρα για τον ίδιο. Γιατί τελικά δεν είναι με σαφήνεια καταγεγραμμένο το τι συμβαίνει με το νερό, την ίδια στιγμή που η Δημοτική Αρχή μας λέει με κάθε τρόπο, σε κάθε γράμμα, σε κάθε λογοδοσία και σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο ότι το θέμα αυτό έχει δρομολογηθεί, ότι οι εργολάβοι τσακώνονται μεταξύ τους, ότι αν δεν είχαν τσακωθεί θα είχαμε κάνει τους παραμερίτες, ότι είναι, όπως μας είπε ο κ. Μαθιουδάκης, το σταυρό μου κάνω μόλις φύγει ο Γιώργος Μαθιουδάκης, τι θα κάνουμε? Γιατί ξέρω ότι κάτι γίνεται, θα φύγει, έχει πάρει οργανική θέση, να μας απαντήσει κανείς. Ότι βάζαμε στον προϋπολογισμό και έργα που δεν έχουν γίνει γιατί πρέπει να τα βάλουμε, όπως ας πούμε τα μανίκια, που μάθαμε, μας είπε ο Πρωθυπουργός Σταλίδης Σταλιβέρη για την ΑΓΕΤ, ότι δεν μπορώ να κάνω δίκτυο, δεν μπορώ να κάνω τα μανίκια. Όνειρο θερνής δικτός τα μανίκια που μας λύσει το πρόβλημα με το νερό, αλλά είναι μέσα στη συζήτηση. Γενικώς λοιπόν υπάρχει μια πίεση με το θέμα νερό, υπάρχει μια γνωστή τακτική, 30 χρόνια δεν το πίνατε. Έπρεπε να πάμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες, τις κάναμε γιατί μας λιδωρείτε, σε έκτακτη ανάγκη το βάλαμε. Αν δεν τσακωνόταν εργολάβοι, θα είχαμε τις παραμερίτες. Τις παραμερίτες στο νερό το ξέρουν οι παππούδες που βόσκουν τα πρόβατα 30 χρόνια τώρα, που 30 χρόνια δεν πίνετε, ότι θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουμε. Η υφαλμήρωση στους λογκούς. Δεν αναρωτιέται κανείς γιατί, ενώ ο Δήμος, ξαναλέω. Μακρακόμη, Αλιβέρη, πρόβλημα με το νερό. Στρατηγικό σχέδιο από το 10 και αργότερα για το γιατί είμαστε σε έντονη λειψιδρία. Επιχείρημα το 30 χρόνια δεν πίνεται, επιχείρημα ο υδροφόρος ορίζοντας και αιτιολογία η διαχρονικότητα του προβλήματος. Την ίδια ακριβώς στιγμή, προσέξτε με, την ίδια ακριβώς στιγμή που σας είπα σε αυτή την εκπομπή ότι δεν είναι δικαιολογία, είναι παραδοχή ενοχής. Και παραδοχή ενοχής από όλους. Στη συζήτηση για το νερό πήγαμε πολύ πιο πίσω σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Παπαδιώκος πήγε το 2012. Για να μπορεί να χτυπήσει την αντιπολίτευση ότι τι λέτε εσείς σήμερα, το 12 τι κάνατε. Καταλαβαίνετε ότι πηγαίνει η μπάλα στην εξέδρα. Κάθε λίγο και λιγάκι. Κανείς δεν θέλει να χάσει από πάνω του την δικαιολογία της απραξίας για τον αντίπαλό του. Ενώ στην πραγματικότητα όλοι αυτοί οι άνθρωποι παραδέχονται ένα πράγμα πίσω από τις λέξεις. Ότι είναι όλοι ένοχοι για απραξία. Και το παραδέχονται όταν χρησιμοποιούν το επιχείρημα των 30 χρόνων. Μόνο τους παππούδες στο χωριό των παραμεριτών να ρωτήσεις για το νερό που τρέχει, θα καταλάβεις γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ένοχοι και γιατί δεν λειτουργούν προληπτικά. Γιατί σε αυτή τη δημοτική αρχή ό,τι βρέξει κατεβάζει. Και ευχόμαστε να βρέξει, πας και γλιτώσουμε το πρόβλημα με περισσότερο νερό που θα ρίξει ο Θεός. Το νερό λοιπόν έγινε ακόμα μια φορά επίκεντρο μιας τεράστιας συζήτησης. Και έγινε από τα λεγόμενα εδώ του κύριου Ντόβολη, ο οποίος έθεσε ερωτήματα που ρωτάει ο κόσμος και σας έχω πει εγώ σε όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους αυτήν την εκπομπή ότι τα ρωτάνε και σε εμάς στο ράδιο Αλιβέρι αυτά. Δύο άνθρωποι που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, η εκπομπή μας και ο κύριος Ντόβολης, ο καθένας κάνει τη δικιά του έρευνα και έχει τις δικές του προσλήψεις από τον κόσμο, καταλήγουμε ότι αυτά τα ερωτήματα τα ακούμε και εμείς εδώ στα μηνύματα στο ράδιο Αλιβέρι 1, τα ακούει και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος, τα ακούτε κι εσείς. Απλά δεν θέλετε να καταλάβετε την πυραμίδα των πραγματικών αναγκών, πώς λειτουργεί. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Ντόβολης για τα ερωτήματα?
1: Κατόπιν μετρήσεων που θα γίνουν. Ρωτάμε πρώτον, γιατί δεν έγιναν συχνές μετρήσεις όπως έλεγε το τμήμα υγιεινής της περιφέρειας. Δεύτερο, το νερό δεν είναι κατάλληλο για πόση ή και για ανθρώπινη κατανάλωση. Πολλοί κόσμοι δεν το έχει καταλάβει. Και τώρα και πριν πίνανε νερό. Οι άνθρωποι πίνανε νερό, παρότι λέμε ότι δεν ήταν προς πόση. Στα Λιβέρι, ναι. Δεν το γνωρίζεις, εντάξει. Προφανώς, ας πούμε, όταν συζητάς... ας αφήσουμε αυτή τη συζήτηση. Τώρα νομίζω ότι είναι πιο σοβαρή, Νίκο, πολύ σοβαρή συζήτηση. Ας την αφήσουμε αυτή τι πίνανε και τι πίνει ο καθένας. Είναι άλλο θέμα αυτό. Εμείς λοιπόν θέλουμε, εμείς, οι κάτοικοι του Αλιβερίου και της ευρύτερης περιοχής, σαφήνεια και υπεύθυνη απάντηση σε αυτά τα τρία ζητήματα. Νομίζω ότι υπάρχει ο τρόπος να γίνουν όλα καλύτερα. Και επίσης θέλουμε να δούμε, Δήμαρχε, αφού δεν έγινε μέχρι το Πάσχα, δεν λύθηκε το ζήτημα, πότε προβλέπετε και με ποιους τρόπους να αντιμετωπιστεί οριστικά το θέμα του νερού στο Αλιβέρι.
0: Το μοτίβο λοιπόν αυτών των ερωτημάτων που ακούσα από τον κύριο Ντόβολη, ο οποίος βέβαια άκουσε και κάποιους ψιθύρους. Εσύ ως δημοτικός σύμβουλος δεν έχεις τέτοια έννοια, τώρα που είσαι εκτός έχεις. Οι άνθρωποι πίνουν εμφιαλωμένο. Έγινε μια τεράστια συζήτηση μετά με πάρα πολλές κόντρες, με τον κύριο Ζέρβα να κλείνει τα μικρόφωνα, με ανθρώπους να λένε ουσιαστικά ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Το μοτίβο των ερωτημάτων με ένα διαφορετικό τρόπο ήταν και η ίδια η συζήτηση που έγινε στη λογοδοσία την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα ουσιαστικά για να ξαναγίνονται ερωτήματα σημαίνει ότι απαντήσεις δεν υπάρχουν. Ο Δήμαρχος θεώρησε ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι συζήτηση που έχει να κάνει προφανώς περισσότερο με το γεγονός ότι είναι αντιπολιτευτικά όλα αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται. Μίλησαν πάρα πολύ, κάνανε την διαφοροποίηση, μιλήσανε και οι δημοτικοί σύμβουλοι για αυτό το θέμα, έγινε ο κύκλος, μίλησε και λίγο ο Δήμαρχος.
2: Δεν απαξίωσα κανέναν. Γιατί το διακομωδείτε?
3: Και μη με διακόπτετε, σας παρακαλώ.
2: Και εσείς με διακόψατε, Δήμαρχε.
3: Λοιπόν, εγώ κάνω αυτή την πρόταση. Πρόεδρε, θα ορίσουμε κάθε 15 μέρες μια συνεδρίαση για το νερό. Θα έρχεται ο καθένας, ο οποίος μπορεί να έχει παρακολουθήσει την προηγούμενη, μπορεί να έχει ξαναπεί τα ίδια, μπορεί να έχει ξανασυμμετάσχει, μπορεί να έχει πάρει απαντήσεις. Και κάθε 15 μέρες θα κάνουμε το ίδιο, την ίδια
4: κουβέντα. Μπορούμε και κάθε εβδομάδα.
3: Μπορούμε και κάθε εβδομάδα, συμφωνώ λοιπόν.
0: Τι περισσότερο θέλετε να ακούσετε από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, από αυτή την ηρωνική τοποθέτηση του Νίκου Μπαράκου? Και ψήνεται αυτό που γίνεται αργότερα. Είδατε και ο κύριος Ζέρβας, ακούσατε τι είπε. Ας το κάνουμε και κάθε εβδομάδα. Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι έχει δώσει απαντήσεις. Η Ίδρυψη έχει βγάλει ένα μήνυμα που λέει ότι 12 Μαΐου το νερό δεν ήταν και δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι το θέμα. Έχει τελειώσει για τη Δημοτική Αρχή και όσοι αγωνιάτε, όσοι μου στέλνετε τώρα μηνύματα, Κωνσταντίνε, τι να κάνουμε με το νερό, πηγαίνετε στον Νίκο, τον Μπαράκο. Κατηδίαν να σας το λύσει. Καμπάνια δεν πρόκειται να γίνει. Εφόσον έχουν όλα αυτά τα επιχειρήματα οι άνθρωποι και δεν κάνουν μια καμπάνια, είναι ένα θέμα αυτό. Εφόσον έχουμε χρήματα, έχουμε υπερπλεονάσματα, έχουμε χρήματα να κάνουμε τα SIFTAR, είπαν στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου, να κάνουμε επιτροπές να πάνε στο εξωτερικό, χρήματα που έχουμε εξασφαλίσει, να μιλήσουν μέλη επισιακά στελέχη, ξέρετε, όλα αυτά να συζητήσουμε για τις μεταφορές των ηλικιωμένων χωρίς δρόμο με τους Πορτογάλους και χωρίς κοινωνικούς φορείς. Θα πάνε μετά, λέει ο Νίκος Μπαράκος, αλλά αφήστε τα αυτά. Εντάξει, σας είπα, ό,τι βρέχει κατεβάζει. Αυτή είναι η άποψη του Δημάρχου στις αγωνίες των πολιτών, ότι μπορούμε να κάνουμε κάθε 15 μέρες ένα συμβούλιο για το νερό, να λέμε τα ίδια. Άρα τι να σας βάλω να ακούσετε περισσότερο? Τα ίδια θα ακούσετε. Και τα ίδια είναι αυτά που σας είπα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα σας τα ξαναπώ. Και θα σας τα ξαναπώ σε μορφή υπαγορεύσεως. Γιατί μερικά πράγματα είναι αδιανόητα να συμβαίνουν, όμως συμβαίνουν. Και συμβαίνουν σε μια πόλη η οποία, σας ξαναλέω, έχει χάσει την μπάλα ως προς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί και ως προς τις ανάγκες με τις οποίες θα πρέπει, όχι απλά να επικοινωνεί, θα πρέπει να απαντάει η Δημοτική Αρχή στις αγωνίες των πολιτών. Ερωτήματα τα οποία είναι μεγάλα, ερωτήματα τα οποία είναι σπουδαία και ερωτήματα που δεν χρειάζεται να πάνε, όπως καταλαβαίνετε, τόσο πίσω στο 2012, όπως πήγε ο κύριος Παπαδιώχος, αλλά ερωτήματα τα οποία αφορούν ουσιαστικά ένα και μοναχόν, δηλαδή το τι συνέβη από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι σήμερα.

Σας τα είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Σας τα είπα και σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που κράτησε περίπου 40 λεπτά. Αλλά δεν έχω πρόβλημα να τα επενθυμίσω για τις αντιφάσεις του νερού. Τις αντιφάσεις του γιατί το νερό, αφού δεν ήταν επικίνδυνο, ήρθε ο εισαγγελέας. Καλοκαίρι 2024 ψάχνουμε τις μετρήσεις. Φθήνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια, συνεχόμενη φθήνουσα πορεία από τον τρόπο με τον οποίο συλλέγαμε τα δείγματα και τις έρευνες που κάναμε και τις μελέτες που κάναμε όταν ξέρουμε ότι ένα νερό έχει πρόβλημα. Ο Δήμαρχος εχθές είπε ότι 500 ευρώ στοιχίζει κάθε έλεγχος. Θέλετε να χαλάμε λεφτά για να κάνουμε ελέγχους που δεν θα μας δείξουν κάτι περισσότερο γιατί έχουμε δρομολογήσει έργα. Μάλιστα. Το νερό λοιπόν που ξεκίνησε να συστιάται το 2024 δεν έχει μελέτες, ότι δεν έχει έρευνες, ότι καίγονται τριανταφυλιές. Τον Οκτώβριο να συζητάμε ανοιχτά με καταγγελίες των πολιτών, να ρωτάνε οι πολίτες γιατί είχαμε 8 το 2020 αναλύσεις, 3 το 2024. Ερωτήματα των πολιτών είναι αυτά. Γιατί το 2022 αυτός που ελέγχεται, ιδιαίτερα δηλαδή, δίνει δείγματα και λαμβάνονται από τα υψηλότερα σημεία της πόλης και όχι από άλλες περιοχές. Ξεκινάμε να συζητάμε τις 16 Οκτωβρίου του 2024 που να λέει ο Δήμος ότι γίνονται τακτικοί έλεγχοι στο νερό και το νερό είναι κατάλληλο. Δύο μέρες πριν τη 16η, στις 14 Οκτωβρίου, σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, ο κύριος Χριστοδουλάκης από το ΠΑΚΟΕ να μας λέει ότι θέλω η Δημοτική Αρχή να πάμε μαζί να κάνουμε ελέγχους. Για λόγους πολιτικής, σου λέει ο Δήμος, αυτούς δεν τους αναγνωρίζουμε. Βγαίνει εδώ ο κύριος Τρουμπούλης, ο αγαπητός μου Βασίλης. Λέει: αν έχετε παράπονο, πηγαίνετε στη Διεύθυνση Υγιεινής να ρωτήσετε. Πήγαν οι πολίτες στη Διεύθυνση Υγιεινής. Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2024 γίνονται αιγματοληψίες και βρίσκουμε υδράγυρο και μόλυβδο σε ένα νερό που δεν ήταν ποτέ επικίνδυνο. Γενάρη του 2025 έρχεται η πλήρης απαγόρευση του νερού με την κυρία Τσιάπαλη και τη Διεύθυνση Υγιεινής. Η περιοχή γίνεται, κηρύσσεται σε κατάκταση έκτακτη ανάγκη. Θα φύγουν και τα μικρόφωνα εδώ. Αλλά η επανάληψη είναι η μητέρα τη μάθηση, θα τα λέμε. Φεβρουάριο, νέες δειγματοληψίες, υπερβάση αγωγημότητα νάτριο, χλωριού, χαθηικά και σίδηρο. Στο Λύκειο Αλιβερίου, υπέρβαση χλωριούχων. Ο υπουργός εγκρίνει το 1,5 εκατομμύριο. Χαρές και πανηγύρια στο Δήμο. Έρχεται ο Σκάι το Μάρτιο, μας λένε στην παραλία της Κίνης ότι τελειώνει το καλοκαίρι, θα έχουμε και πληρότητα και καθαριότητα. Ενδιάμεσα έχουν γίνει και άλλα θέματα να συζητήσουμε, όποιες πηγές ρίξαμε νερό που μυρίζει στο δίκτυο, τα σφαγεία βλέπε. Φτάνουμε Ιούνιο μέχρι Αύγουστο 2025 με υπερβάσεις, ερωτήσεις πάλι πολιτών ότι δεν γίνεται ο λίγον έγκυος και το περιβόητο έγγραφο που χρησιμοποιείται του Φεβρουαρίου του 2025 επιλεκτικά, από τη μία να λέει ο Δήμαρχος λογοδοσία και εχθές ότι η αντιπολίτευση επιλέγει έγγραφα και αλήθειες για να δημιουργήσει έτσι επιχείρηματα και την ίδια στιγμή παραθέτει στην ανακοίνωση της 12ης Μαΐου αποσπάσματα από το ίδιο έγγραφο χωρίς να μας λέει για χρονοδιαγράμματα, επανορθώσεις και άμεση ενημέρωση των πολιτών. Και εχθές ο κύριος Ντόβολης αυτό ρώτησε. Και σε αυτό κρατήθηκε και η αντιπολίτευση και όλοι. Ενημερώστε τους πολίτες. Βγείτε εδώ και πείτε μας. Πηγαίνετε στα μέσα που σας λιβανίζουν και πείτε με στοιχεία ότι δεν ήταν το νερό επικίνδυνο. Εφόσον δεν σας αρέσει το μοτίβο να επαναλαμβάνετε στα δημοτικά συμβούλια και χωρίς να ειρωνεύεστε κανέναν ότι θέλει κάθε 10 μέρες να συζητάει τα ίδια. Τα είπαμε και τα ξαναλέμε και θα τα γράψουμε το ιστορικό από το 24. Δεν χρειάζεται να πάμε κύριε Παπαδιώχο μου στο 12, ούτε στους παππούδες που βοσκάνε τα πρόβατα και τα κοτόπουλα να μας πούνε τι συμβαίνει με το νερό στα χωριά μας. Εκεί όμως πρέπει να πάμε σήμερα είναι σε αυτό που εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση και θέλω να τα ακούσετε.

0: Είναι η ώρα που ο Γιώργος ο Ζέρβας κλείνει τα μικρόφωνα και λέει αυτά που θα ακούσετε εδώ σε αυτό το ηχητικό. Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Τελείωσε, έκλεισα. Έκλεισα τα μικρόφωνα, μιλάει ο Δήμαρχος. Έχω κλείσει... Γιώργο, δεν ακούγεται τίποτα. Έχω κλείσει τα μικρόφωνα. Όχι, όχι, δεν μπορείτε να πείτε. Όχι, δεν έχετε το λόγο. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος και κλείνουμε.
2: Λοιπόν, Δήμαρχε.
1: Δήμαρχε.
2: Εντάξτε. Εντάξτε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτή είναι η άποψή σας. Μας έχουν κρίνει πολίτες. Μας έχουν κρίνει πολίτες γι' αυτό και μας έχουν κρίνει αρκετές φορές.
3: Εσάς δεν σας έχουν κρίνει.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρία Μπάτσα, όχι σε μένα αυτά.
3: Σε εσάς.
1: Σε μένα όχι αυτά. Πριν τις εκλογές μου είχες πει ότι δεν πρόκειται να ξαναβγώ ποτέ πρόεδρος. Έτσι. Εγώ είμαι εδώ και είμαι και πιο δυνατός από ότι ήμουνα την ημέρα που μου είπες αυτές τις συναρτησίες που μου είπες. Εσένα σε έστειλε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας ως την πιο τραγική φυσιογνωμία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό μη μου σηκώνεις εμένα το χέρι. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Όχι σε μένα αυτά. Μου είχες πει δεν θα είμαι εδώ, εδώ θα είμαι μέχρι να βαρεθώ να είμαι.
4: Πρόεδρε, δεν είναι σωστό.
3: Πρόεδρε, χαίρομαι, χαίρομαι που τα λες αυτά. Πραγματικά.
1: Φυσικά και χαίρομαι.
3: Είναι διαφήμιση από το στόμα σου. Τέτοια πράγματα.
2: Κύριε Ντόβολη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
3: Κύριε Στρουμπουλή.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα με πάρα πολύ σοβαρότητα θα ευχηθώ στον Γιώργο τον Ζέρβα αυτό να μην αποτελεί μέρος ξανά της φαρέτρας των επιχειρημάτων του απέναντι στην αντιπολίτευση. Η φράση «θα είμαι εδώ μέχρι να βαρεθώ» δεν ανοίξει σε δημοκρατίες. Ανοίξει σε αυταρχικά καθεστώτα. Δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο ιστορίας, αρχαιολογίας, για να καταλάβεις ότι αυτό το φρασιολόγιο δεν ανήκει σε καμία περίπτωση στον άνθρωπο Γιώργο Ζέρβα και σε καμία περίπτωση σε πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου ή σε άνθρωπο που συμμετέχει στη δημοκρατία. Δεν μπορεί κανείς να πει πότε θα βαρεθεί να είναι κάπου. Αυτό το λέει ο λαός που ψηφίζει. Και ήθιστε ο ελληνικός λαός σε όλα τα αξιώματα κάποια στιγμή να σταθμίζει και να ζυγίζει τέτοιου είδους φράσεις βρίσκοντας τα επιχειρήματα για να κάνει άλλες επιλογές. Τώρα η πίεση που ασκείται στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί σας ξαναλέω, είναι λίγο ακούρδιστη η ομάδα της συμπολίτευσης, είναι ακούρδιστος ο μηχανισμός της Δημοτικής Αρχής. Χάνεται λίγο η μπάλα και όταν τα ερωτήματα των πολιτών είναι πολλά, προφανώς θα φτάσουν μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αυτή η φράση δεν αξίζει να την ακούμε, δεν νομίζω ότι αξίζει για κανέναν πολίτη αυτής της πόλης να ακούει αυτό. Δεσμεύομαι ότι θα επικοινωνήσω με τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και θα ζητήσω να παρέμβει εδώ για να μου εξηγήσει, θα το κάνω, τι ακριβώς τον ώθησε σε αυτήν την άσχημη τοποθέτηση, η οποία δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ την έχω ξανακούσει. Και την έχω ξανακούσει αμέσως μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Που δείχνει ότι μέσα του ο Γιώργος φέρει αυτό. Φέρει τη χαρά του κατακτητή νικητή που θυμάται απ' έξω πόσες ψήφους πήρε και γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα είναι πάντα εκεί, εκτός αν βαρεθεί ο ίδιος να είναι. Αυτό εμένα μου κάνει πολύ άσχημη εντύπωση και ξέρω ότι έχει κάνει και σε πολίτες, μου το γράφουν ήδη και είναι κάτι που θέλω να μείνω σήμερα ακριβώς γιατί δείχνει την πίεση που υπάρχει για εύλογα ερωτήματα και αγωνίες προς τη Δημοτική Αρχή. Αυτή όμως δεν είναι συμπεριφορισμός που ταιριάζει με κάποιον που κατέχει την θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που υπενθυμίζω εκ της διαδικασίας ότι είναι πρόεδρος όλου του οργάνου και θα πρέπει και απέναντι στους δικούς του να έχει τέτοιες αντιδράσεις, αν θέλει να είναι εντάξει. Φανταστείτε έναν πρόεδρο λοιπόν να βάζει τις φωνές στους δικούς του, όταν από την πίεση της καθημερινότητας δεν αντέχουν την κριτική και να τηρεί τη διαδικασία. Υπεύθυνος ο αγαπητός μου φίλος Γιώργος για το αποτέλεσμα αυτής της εικόνας του Δημοτικού Συμβουλίου, ως ο πρώτος και μόνος που πρέπει να διαχειρίζεται εκ του κανονισμού το τι συμβαίνει σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Να το διαχειρίζεται και όχι να το πει πολύ. Η άσχημη εντύπωση έχει έρθει και στον κόσμο, προφανώς. Γιατί το θέμα του νερού, σας ξαναλέω, και αν θέλει κάποιος να το ακούσει, σας ξαναείπα το ιστορικό, θα το ξαναπώ, θα το ξαναγράψουμε. Υπάρχει την προηγούμενη εβδομάδα πάλι στην εκπομπή, όταν βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα η ανακοίνωση της Τετάρτης για το νερό, ότι δεν ήταν επικίνδυνο. Παίζουμε εδώ ένα παιχνίδι που οι πολίτες διολυσταίνουν στο να μην εμπιστεύονται ακόμα περισσότερο. Και νερό στο μήλο αυτής της πιστείας ρίχνει δυστυχώς και ο πρόεδρος και ο δήμαρχος. Και τώρα θα σας πάω στο τελευταίο κομμάτι για να καταλάβετε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα ανάμεσα σε αυτές εδώ τις δύο παρατάξεις. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα στη συζήτηση που γίνεται. Σε μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε και το επιχειρησιακό πρόγραμμα, αυτό που διαβουλευτήκαμε εμείς, το οποίο είναι άλλο από αυτό που διαβουλευτήκαμε εμείς, το οποίο είναι γενικόλογο, όπως είπε ο ίδιος δήμαρχος, έχει γενικά, όμως να το διαβάσει κάποιος θα καταλάβει γενικά ότι είναι όλες οι γραμμές μέσα, υποδομές και τα γενικά όμως δεν μας αρέσουν, αγαπητέ Νίκο. Θέλουμε συγκεκριμένα. Τα συγκεκριμένα είμαστε λίγο πιο, θέλουμε λίγο πιο προσοχή. Αλλά αυτό που είχε πολύ μεγάλη σημασία για το επιχειρησιακό, ακούστηκαν πολλά, θα τα ξανασυζητήσουμε. Δεν είναι τώρα μόνο, ξέρετε, τις παρούσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο μας δίνει τροφή για πολλές συζητήσεις. Είναι ότι έχουμε, αυτό που σας είπα πριν, τη μεγάλη συζήτηση της μουσικής υπόκρουσης με μπουζούκια στην εξομολόγηση του κυρίου Πάφρα για την διαπαραταξιακή του μετάβαση. Κρατηθείτε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πάμε με αυτό για αποφώνηση.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: Και φυσικά στις 7 η ώρα σήμερα διαφορετικό το πρόγραμμα. Θα ακούσετε το History Podcast με την γενοκτονία των Ποντίων. Σήμερα 19 Μαΐου, έχουμε πει πολλά. Στις 9 θα έρθει ο Δημήτρης Μπακαλιάνος για Velvet Black Box, με τις μουσικές επιλογές που μας αρέσουν να ακούμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πολλά έχθες. Και σίγουρα θα ξαναπούμε και μέσα στην εβδομάδα και άλλα για αυτά που ακούσαμε και αυτά που μας κάνουν εντύπωση. Για τη μέρα της Μαρμότας, θα δυστυχώς επαναλαμβάνουμε ένα μοτίβα στην κακή ενημέρωση. Και φυσικά, εδώ τώρα με όλη τη συμπάθεια, θα το πω και αυτό, θα έπρεπε να βάλουμε μουσική υπόκριση μπουζούκια σε αυτό που έρχεται τώρα, γιατί είναι η εξομολόγηση του κυρίου Πάφρα απέναντι στην παράταξη του κυρίου Θωμά. Να μάθει και ο κόσμος γιατί εδώ το αλυσβερίσι αυτό έχει βάθος και πώς έχουν αυτή η όρεξη αυτοί οι άνθρωποι στις 5 ώρες συμβούλιο να συζητάνε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ποιο είναι το ιστορικό υπόβαθρο, γιατί ακούστηκαν διάφορα για το χροντούλα από τη ιστορία που ο κύριος Ζέρβας, τα ακούσατε πριν. Πάμε λίγο στην εξομολόγηση του κύριου Πάφρα. Βάλτε λίγο μουσική από ελληνική ταινία. Εγώ δεν θέλω να το χαλάσω και ακούστε το.
1: Ευτυχώς που δεν είμαστε ίδιοι. Και ξεκινάω από την αρχή για να τα βάλω τα πράγματα επειδή το θέσατε και το προκαλέσατε και επειδή μέχρι τώρα δεν έχω μιλήσει. Η παρουσία μου στο συνδυασμό σας είχε να κάνει ανιδιοτελώς και χωρίς συναλλαγή το ότι ο κύριος Θωμάς ήταν Κουμιώτης. Ξεκίναγε τότε ο μεγάλος δήμος, ο καλλικρατικός δήμος με τις 5 δήμους σε ένα και μετά από ότι θέλετε να πείτε αγάπη μου για τον τόπο μου, για την Κίμη, το πάθος μου, δεν ξέρω, νομίζω το αποδεικνύω και στην πράξη και τώρα, δέχτηκα να έρθω στο συνδυασμό σας χωρίς καμία συναλλαγή. Μόνο για την Κίμη. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, ούτε ο Θεός. Πάμε παρακάτω. Ήρθα στο συνδυασμό σας, ο κόσμος με τίμησε με 1384 σταυρούς, στην Κίμη σας τελείωσα τελείως, στα 9 στα 9, 188 σταυρούς σας πέρασα μπροστά και στα 9 της Κίμης, είναι γραμμένα. Είναι η τέταρτη φορά που έβγαινα πρώτος στην Κίμη, δεν ήταν τυχαίο πρώτο, δεύτερο. Και νομίζω ότι η παρουσία μου σαν αντιδήμαρχος σημερινή προφανώς θα σας ενοχλούσε να με βάλετε τότε. Τώρα, όταν έγιναν οι εκλογές, την επόμενη δεν με ήξερε ο κ. Θωμάς. Δεν με γνώριζε. Να τα ακούσει ο κόσμος. Τον είδα και λέω: πάω στο σπίτι και λέω: τη γυναίκα μου με είδε και μου λέει: καλά, να πάθει. Η γυναίκα μου δεν με ψήφισε τότε. Δεν με ψήφισε. Μου λέει: μην το κάνει, μην πα. Και λέω: θα πάω γιατί είναι Κουμιώτη. Δεν θέλω τίποτα από τον κ. Θωμά. Θα στα πω όλα τώρα γιατί έχω πόνο στην καρδιά. Πάμε παρακάτω. Όταν έγιναν οι εκλογές, με πήρε τηλέφωνο 30 Δεκέμβρη. Με πήρε τηλέφωνο 30 Δεκέμβρη και μου λέει: σε θέλω στο Δημαρχείο. Λέω: με θυμηθήκες, θα έρθω. Πονηρός ο κύριος Θωμάς, αλλά πιο μάγκας ο κύριος Πάφρας. Με φοράει στο γραφείο του. Μάρτυρ μου ο Θεός, γιατί μπορώ να το αποδείξω κάπως αλλιώς και το ξεκαθαρίζω. Ωραία, κύριε Θωμά, τη λέω: ό,τι θέλετε, κέρδισε τις εκλογές. Μου λέει, σε παρακαλώ. Όχι, είναι κρίσιμο το σημείο. Είναι κρίσιμο. Εσύ το προκάλεσε την άλλη φορά. Εντάξει. Ανοίγει. Να τα πω όλα. Δήμαρχε.
2: Είμαστε ψυχολόγοι εδώ πέρα.
1: Ισόλυτο. Δεν με αφήνετε. Δεν με αφήνετε. Να μην... Δεν με αφήνετε.
2: Όχι, αφού σου λέω βγάλτα.
1: Μα δεν ακούς.
2: Άστο, με το φέρνει.
1: Να μιλήσω.
0: Τι να πω κι εγώ τώρα ο Έρμος. Ακούσαμε για το Θεό, μάρτης μου ο Θεός, η γυναίκα μου δεν με ψήφισε, πήγα για την αγάπη μου για την Κίμη, έχω πόνο στην καρδιά και μετά πείτε μου δεν έχω δίκιο όταν λέω ότι αυτή η εξομολόγηση του κύριου Πάφρα 5 ώρες μετά σε ένα δημοτικό συμβούλιο που οι αυρότητες περίσευαν δεν θα μπορούσε να συνοδεύεται με μπουζούκια. Και βεβαίως για να μην ξεχάσω, πολύ μεγάλος πόνος στο δημοτικό συμβούλιο. Ποιος την έχει μεγαλύτερη την κάλπη? Πόσους σταυρούς έχει ο Ζέρβας? Πόσους σταυρούς έχει ο Πάφρας? Ποιος τελείωσε ποιον? Δεν μιλάμε για την ποδοσφαιροποίηση της λογικής εδώ. Εδώ μιλάμε ότι οι σύμβουλοι σας στην επικοινωνία σας έχουν κάνει ίδιους με τα μούτρα τους. Ας τα ακούει αυτά ο κόσμος. Εσείς θα επιλέξετε που ακούτε. Ποιος σας κάνει και ποιος δεν σας κάνει. Να ακούμε ποιος έχει τους περισσότερους σταυρούς το 2026, ποιος έχει τους περισσότερους σταυρούς το 2023, ποιος έχει πόνο στην καρδιά και ποιος δεν θέλει να συζητάει και να απαντάει στην κριτική για τα βασικά και βάσιμα προβλήματα των υποδομών όπως το νερό, γιατί θεωρεί ότι τα έχει λύσει όλα με τις υποσχετικές των Υπουργείων και με τη δικαστική διαμάχη να τελειώσουν οι εργολάβοι τα δικά τους. Αυτή είναι η ταγή και ο καθένας μπορεί να κάνει προφανώς τις σκέψεις του γύρω από αυτά που ακούσαμε. Και όποιοι έχασαν χρόνο, εξημών, σε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι, στο απόλυτο τίποτα, επρόσδεκτοι είναι να μας πούν την άποψή τους. Και αυτοί επίσης. Εσείς δηλαδή, οι ακροατές. Και όπως μας γράφει και ο μαχητής μας εδώ, φοβερό αυτό το πράγμα, λέει, πώς μεγάλο πιάνονται μερικοί. Ας δούμε πρώτα κανένα έργο ουσία στην Κίμη για την νεολαία της περιοχής και τότε ας ξαναμιλήσουμε. Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα, λέει, χαχαχά, λέει εδώ πέρα ο μαχητής. Και βεβαίως αυτοί που σας συμβουλεύουν στην επικοινωνία, οι ακριβοπληρωμένοι που δεν έχουν προφανώς σχέση με την επικοινωνία, μόνο με την ασχημονία, πρέπει σίγουρα να εξηγήσουν πώς απαντώνται τα ερωτήματα που έχουν κάνει εδώ οι ακροατές με αυτά τα πολύ ωραία περισπούδαστα που ακούσαμε. Ναι, σίγουρα θα υπάρξει και επάνωδος σε αυτά τα άλλα, γιατί υπόθηκαν πράγματα για το ΚΤΕΛ, υπόθηκαν πράγματα και για τα επιχειρησιακά σχέδια. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση για το αν θέλουμε να μεγαλώσει η εμποροπλοιάρχων εδώ στην Κίμη και αν θα πρέπει να βάλουν σωστικά, στην πρόταση που έκανε ο κύριος Πίθουλας και το τοπικό συμβούλιο της Κίμης. Αλλά όλα αυτά βλέπετε ότι επισκιάζονται από την αλαζονία και την έπαρση ορισμένων ανθρώπων που δεν αντιλαμβάνονται ότι το πρώτερο δημόσιο συμφέρον προηγείται από τις οποιασδήποτε ατομικές επάρσεις και τους πόνους στην καρδιά που έχουν να πούν τα ισόψυχά τους. Όπως έκανε έτσι ο κύριος Παύρας, χαμογελάμε, όπως χαμογέλασαν και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι εκεί, μετά από 5 ώρες, σίγουρα θα χαμογελάσεις, αλλά μετά το χαμόγελο έρχεται και το κλάμα, γιατί αυτά δεν πρέπει να λαμβάνουν χώρα φυσικά σε δημοτικά συμβούλια. Θέλει άλλη κατεύθυνση και δυστυχώς η αλαζονία που αποπνέεται δεν χρειάζεται το δικό μου σχόλιο, αγαπητές φίλες και φίλοι αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι 19 Μαΐου, δεν θέλω να φύγω με αυτά. Θέλω να φύγω με αυτό που σας είπα και σε ό,τι αφορά τη μνήμη και το χρέος, σε ό,τι αφορά τους τρόπους που διαδίδουμε για να μην ξαναζήσουμε τα διδάγματα της ιστορίας. Στα πανανθρώπινα ερωτήματα και στους πανανθρώπινους αγώνες πρέπει να στεκόμαστε εκεί, φρουροί, ακλόνητοι και να μεταφέρουμε την επικοινωνία, τη γνώση και την ιστορία όπως κάνουμε σήμερα την ημέρα εθνικής μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων. Σήμερα σε 7 θα ακούσετε το History Podcast. Θα ευχηθώ σε όλες και όλες να έχετε μια υπέροχη συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και φυσικά θα ευχηθώ καλά μυαλά σε όσους το χρειάζονται και λίγη περισσότερη ταπεινότητα, γιατί είναι και ο μοναδικός δρόμος να οδηγηθούμε στον παράδεισο, αν θέλετε να το δούμε και λίγο θεολογικά. Να είστε όλες και όλοι καλά, να απολαύσετε το πρόγραμμά μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης και πάλι Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος αύριο σε αυτό εδώ το πόστο. Να θυμάστε, να μνημονεύετε, γιατί η μνήμη είναι ζωή και η λύθη είναι θάνατος. Είστε ο Επανακούιν λοιπόν. Σας χαιρετώ. Radio Alivieri 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά, από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, πού αλλού αγάπες μου, στο Ράδιο Λιβεριένα. Και φυσικά, εννοείται, το μουσικό σας ξυπνητήρι είναι καθημερινά εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1, για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούτε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να αναβιώνετε στιγμές από προηγούμενες εκπομπές που έχετε ακούσει αλλά θέλετε να ξανακούσετε, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Φυσικά, δεν ξεχνάμε πως το Ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά δεν αλλάζουμε σταθμούλι, διότι μετά το μουσικό μας ξυπνητήρι 3 με 5, το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Φυσικά, εννοείται στις 7 θα ακούσετε το History Podcast από τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη για τη γενοκτονία των Ποντίων και εννοείται το βράδυ στις 9 έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι! Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700, όχι μόνο για να μου στείλετε τις υπέροχες καλημέρες σας, αλλά και για να μου στείλετε τι τραγουδάκι θέλετε να ακούσουμε μετά και φυσικά πραγματάκια που θέλετε να σχολιάσουμε. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο τέλεια τραγουδάκια και φυσικά ελάτε μαζί μου σε αυτό το υπέροχο διουράκι, διότι έχουμε σήμερα και σήμερα θέματα φωτιά.

Ακούσαμε τρία υπέροχα τραγουδάκια, έτσι έβαλε ένα μπόνους για να έχουμε, έτσι να μπούμε σιγά σιγά σε αυτό το υπέροχο κλίμα της υπέροχης μέρας που μας έχει ξημερώσει. Εννοείται ο ήλιος είναι όπως πάντα στο μπαλκόνι μας και μας χαιρετάει κάθε πρωί, όπως και εμείς θέλουμε να τον χαιρετάμε κάθε πρωί, και βλέπω λίγη συννεφίτσα να σχηματίζεται πάνω από τα βουνάκια και λίγο φοβούμαι γιατί δεν έχω πάρει ζακέτα από το σπίτι και έφυγα έτσι όπως ξύπνησα. Αλλά εντάξει. Σήμερα, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εννοείται έχουμε Τρίτη, είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Εχθές μιλήσαμε πάρα πολύ έτσι για την Eurovision, για τις τσάντες με τα διχτάκια που παίρνει η γιαγιά μου στη λαϊκή και έγιναν και της μόδας. Και σήμερα είπα να σας πάω λίγο στο μακρινό 2017 με μία είδηση την οποία πολλοί δεν γνωρίζαμε, αλλά επειδή εμένα μου αρέσει να τα ψάχνω αυτά και μου αρέσει να βλέπω ηλικιωμένους να μένουν δραστήριοι, διότι ξέρω από το παππού μου, παιδιά, ο παππούς μου, κρεμιέται σαν τη νυχτερίδα από το μονόζυγο που έχουμε στο χολ. Αληθινή ιστορία, true story, το έχω σε βίντεο παππού. Αλλά όχι, δεν θα μιλήσω για τον παππού μου σήμερα. Σήμερα θέλω να μιλήσω για μία 90χρονη που έχει γεμίσει με υπέροχα παραδοσιακά σχέδια τους στίχους του χωριού της. Και δεν είναι από εδώ, είναι από την Τσεχία, δεν γνωρίζω αν ακόμα είναι εν ζωή συγκεκριμένη κυρία, αλλά παιδιά μου, πρώην αγρότησα, αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα χόμπι που δεν είχε χρόνο να εξασκήσει όσο εργαζόταν στα χωράφια. Πάντα αγαπούσε τη ζωγραφική και έβαλε σκοπό τη ζωή της να αλλάξει όψη στους μουντούς τείχους του χωριού της. Και παιδιά, πραγματικά τα σχέδια που έχει κάνει είναι φοβερά. Δηλαδή χαρά στο κουράγιο της. Και δεν τα ζωγραφίζει από την άνεση μιας καρέκλας. Όχι βέβαια, σκαρφαλώνει μέχρι και σε σκαλοσχές. Γλεντάει τη ζωή της η κυρία Άγνες, όπως είναι το όνομά της εν συντομία, Ανέσκα Κασπάρκοβα είναι το όνομά της. Άγνες τη φωνάζουν χαϊδευτικά, ευτυχώς Παναγία μου, γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να το προφέρω εύκολα. Πάμε εμείς να ακούσουμε Φιέστα από Έλενα Παπαρίζου και πάμε να δούμε τι άλλα φτιάχνει αυτή η κυρία Άγνες.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι Fiesta από Έλενα Παπαρίζου, πάμε να συνεχίσουμε εδώ για την υπέροχη κυρία Άγνες. Σήμερα, μιας και η μέρα έχει ιστορική σημασία, ήθελα έτσι να το πάω και σε περισσότερη ιστορία, διότι η κυρία αυτή λέει ότι ζωγραφίζει το χωριό της, το χωριό Λούκα στην Τσεχία, με σκοπό ουσιαστικά να το κάνει πιο γοητευτικό, να κάνει πιο γοητευτική τη γενέτειρά της για να το θυμούνται και οι επόμενες γενιές, διότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε. Η συγκεκριμένη κυρία λοιπόν επιλέγει μπλε χρώμα πάνω στο λευκό φόντο και δημιουργεί παραδοσιακά σχέδια. Είναι καλλιτέχνης, όπως είχε αναφέρει, απλώς το απολαμβάνει και θέλει να κάνει τον τόπο της πιο όμορφο, ανέφερε στα τοπικά μέσα. Και είναι υπέροχο, παιδιά μου, να ζωντανεύετε τον τόπο σας και να αναλαμβάνετε έτσι τέτοιες πρωτοβουλίες, αντί να καθόμαστε να σκρολάρουμε με τις ώρες και να γινόμαστε σαν ζόμπι σκρολαρίσματος στο ίντερνετ, ας κάνουμε κάτι για να ομορφύνουμε τον τόπο σας, τον τόπο μας και τον τόπο σας, ανεξάρτητα από πού μας ακούτε, διότι εδώ μας ακούτε από Σαλαμίνα, από Αλεξανδρούπολη, μας ακούτε ακόμα και από το Βέλγιο, αγάπες μου. Η κυρία Άγνες λοιπόν εδώ πέρα βάζει το μαντίλι της και ζωγραφίζει όρθια επί ώρες, ξαπλώνει πάνω σε ένα μικρό χαλάκι, ανεβαίνει ακόμα και στις καλωσιές ώστε το αποτέλεσμά της να είναι άρτιο. Και ξαναλέω, είναι 90. Εννοείται, παιδιά μου, χαρά στο κουράγιο της γυναίκας. Αυτό είναι από το μακρινό 2017, δεν γνωρίζω κάτι άλλο για τη συγκεκριμένη κυρία. Αν γνωρίζετε εσείς, εννοείται να μου στείλετε ένα μηνυματάκι στο 697-25-32-700 στο Viber του σταθμού μας. Και ας χαραχτεί αυτό λίγο στο μυαλό μας ως μπορούμε πάντα να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον τόπο μας, σε ό,τι ηλικία και να βρισκόμαστε, ποτέ δεν είναι αργά. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επανέρχομαι.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγουδιά, η μπαλάντα του τρελού από Ονειράμα και χαμογέλασε από Αντώνη Ρέμο, τραγούδι που φυσικά αφιερώνουμε σε όλους όσους μας ακούτε και έρχεστε στην υπέροχη παρέα μας και μας στέλνετε τις υπέροχες καλημέρες σας. Καλημέρα στην Τζο που μας ακούει δυνατά από Λευκάδα, καλημέρα στον Σπύρο και στην Νικόλ που μας ακούνε από τον Κάραβο, καλημέρα στη Σοφία που μας ακούει από Αλεξανδρούπολη, καλημέρα στον Νίκο που μας ακούει από Σαλαμίνα, καλημέρα σε όλους σας. Σας αγαπώ τον κάθε ένα από σας ξεχωριστά, εννοείται, το ξέρετε, και με αγαπάτε κι εσείς, εννοείται. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, βλέπω εδώ πέρα ότι ξεκινάτε έτσι ωραία τις καλημέρες σας και δυναμικά με υπέροχες φωτογραφίες και καλημέρα να στείλω και στον Περικλή και στη Βικτόρια που αυτή τη στιγμή μας ακούνε από Λιβαδιά και μου έχει στείλει εδώ πέρα ο Περικλής κάτι καρχαριάκια όμορφα γλυκά σε ένα βιντεάκι. Και εδώ στην Εύβοια. Τέλεια παιδιά μου, φανταστικά. Τα καρχαριάκια κόβουνε βόλτες από ό,τι βλέπω εγώ εδώ πέρα. Και τέλεια, φανταστικά. Εγώ να μου το θυμηθείτε στη θάλασσα Αύγουστο. Και αυτό μόνο στα ριχά. Θα πάρω τη σαμπρέλα μου και θα κάνω μπάνιο σαν το παιδάκι έτσι, μπροστά στη θαλασσίτσα, εγώ πιο μέσα δεν μπαίνω. Ακούσε εκεί καρχαριάκια παντού και στο καβούρι και στο λουτράκι και στη Λιβαδιά στα άσπρα σπίτια εκεί πέρα τα καρχαριάκια και τώρα εδώ, τέλεια, φανταστικά. Πάντως παιδιά μου, μη μου ανησυχείτε καθόλου, διότι άμα θέλετε μία aesthetic φωτογραφία, ψάχνουμε που είναι τα καρχαριάκια και πάμε να βγάλουμε όλοι μαζί φωτογραφίες. Εγώ δεν έχω βγάλει ποτέ φωτογραφία με καρχαρία. Και όταν ήμουνα στην Κρήτη και ήτανε να πάω στο... εκεί πέρα που έχουν το... όχι μουσείο, το ενιδρίο, ναι. Δεν πήγα. Όχι, ήμουν άρρωστη. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι εγώ στη θάλασσα τον Αύγουστο έξω. Αυτό σας λέω μόνο, λοιπόν. Όχι, εντάξει, όλα καλά, εσείς δεν χρειάζεται να μου ανησυχείτε. Προφανώς ο ξαδερφός μου κάνει φάρσα, οπότε ναι. Και καλημέρα να στείλω και στην Ελένη μας που μας ακούει από Χαλκίδα. Πολλές γλυκές και όμορφες καλημέρες μου λέει στο μουσικό ξυπνητήρι της καρδιάς μας. Σε λατρεύω και το ξέρεις. Και θέλει να ακούσει Φουέγο από Ελένη Φουρέιρα. Και μας λέει μάλιστα εδώ πέρα ότι της θύμισε πολύ το Φουέγκο, το τραγούδι της Δανίας στη Eurovision. Φίλη μου, μαζί σου και εμένα μου το θύμισε πολύ το τραγούδι της Δανίας. Ναι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Φουέγκο και φυσικά μένουμε συντονισμένοι, διότι έρχομαι...

Μπράβο, βρε Ελένη, με τις μουσικές σου επιλογές. Παιδιά, ανεβήκαμε πάρα μα πάρα πολύ με το φουέγο. Εντάξει, αν υπήρχε μία ανοιχτή κάμερα, πραγματικά αυτή τη στιγμή θα βλέπατε ότι έχω λίγο λαχανιάσει επειδή χόρευα. Και μιας και έχω πει σήμερα θέματα έτσι ιστορικά με την κυρία από την Τσεχία, είπα να πάω και λίγο νοσταλγικά στα παιδικά μας έτσι χρόνια. Όχι πολύ νοσταλγικά, μη μου ανησυχείτε. Απλά θέλω να σας πάω σε ένα παιχνίδι που παίζαμε μικρά παιδάκια έτσι στο δημοτικό, όταν δεν είχαμε το ατελείωτο σκρολάρισμα και τα κινητά. Πω, δημοτικό, 2005-2006, γενιά του 1995, για εμφανιστείτε παρακαλώ. Έλα οι millennials, ερχόμαστε εδώ πέρα, συντονιζόμαστε. Θέλω να σας μιλήσω για ένα παιχνίδι, τα γαλματάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα, μέρα ή νύχτα. Ναι, ή αλλιώς 1-2-3 κόκκινο φως. Για μένα ήταν το ίδιο παιχνίδι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω τόσο πολύ να μένω ακούνητη και πόσο μάλλον αμίλητη. Όσοι ακούτε μουσικό ξυπνητήρι ξέρετε τι εννοώ. Και έχω εδώ πέρα ένα άρθρο που μας λέει για αυτό το παιχνίδι ότι είναι σε όλο τον κόσμο, αλλά σε κάθε χώρα το βάφτισαν λίγο διαφορετικά και μάλιστα ακόμα και με τυχαίες λέξεις στη σειρά. Για φορέστε ζώνες εσείς του 1995, 96, 97 μέχρι και το 2000 και παιδιά μου ελάτε να ρολάρουμε. Εδώ πέρα το λέμε αγαλματάκια ακούνητα, μίλητα, γέλαστα ή αλλιώς 1-2-3 κόκκινο φως. Στην Ολλανδία δεν μπορώ να ξέρω γιατί το ονόμασαν Άννα Μαρία Κούκος. Εγώ πού κολλάω τώρα. Δεν ξέρω ποια είναι η φάση στην Ολλανδία, πώς την είδαν εκεί. Αλλά Άννα Μαρία Κούκος είναι το όνομα που δίνει σε Ελληνοαμερικανίδα με πολλά λεφτά. Πολύ μακριά από τα vibes του παιχνιδιού, νομίζω εγώ τουλάχιστον. Άκου εκεί, Άννα Μαρία Κούκος. Σας παρακαλώ πολύ εσείς εκεί στην Ολλανδία. Σας παρακαλώ πολύ, εγώ τι φταίω. Πω, πάμε εμείς να ακούσουμε κρυφά από μέλισσες και μείνετε συντονισμένοι, έχουμε και άλλες χώρες. Τι έχουνε πάλι να δούνε τα όμορφα μπυρμπυλωτά.

ακούσαμε κρυφά από μέλισσες ένα τραγούδι που μας θύμισε και το κρυφτό που παίζαμε μικρή. Και συνεχίζω εδώ πέρα με το 1-2-3 κόκκινο φως ή αλλιώς αγαλματάκια κούνητα, μίλητα γέλα στα μέρα η νύχτα, που στην Ολλανδία το ονομάζανε Άννα Μαρία Κούκος. Δηλαδή, στη γνώμη, στην Ολλανδία οι Άννες Μαρίες δεν βιώνουν bullying γι' αυτό το όνομα στο παιχνίδι. Επίσης δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Όχι ότι τα υπόλοιπα εδώ πέρα βγάζουν νόημα, ας πούμε οι Πορτογάλοι. Έχουν ονομάσει το παιχνίδι 1-2-3 μαϊμουδάκια από την Κίνα. Οι Πορτογάλοι επέλεξαν να κάνουν μία μάλλον ανέτεια επίθεση στις μαϊμούδες, γιατί τα μαϊμουδάκια τα γλυκά τι σας έκαναν, και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα στα μαϊμουδάκια από την Κίνα. Είπαμε να βγει ρήμα, βρε παιδιά, αλλά όχι και έτσι. Είπαμε, τα μαϊμουδάκια τι φταίνε. Βάλτε καρχαριάκια, που είναι και που έρχονται και βόλτες. Ταξιδεύουμε στις Φιλιππίνες, όπου έχουν ονομάσει το 1-2-3 κόκκινο φως Pepsi 7-Up. Μη με ρωτήσετε γιατί, δεν έχω ιδέα. Στην Pepsi τρέχεις, στο 7-Up σταματάς. Η απάντηση στο γιατί είναι γιατί όχι. Οι μαϊμόδες από την Κίνα και η Άννα Μαρία είναι καλύτερα δηλαδή. Αν δε... Όχι παιδιά μου, μέχρι στιγμής κανένα ονοματάκι από αυτά εμένα δεν μου βγάζει νόημα, κανένα απολύτως νόημα. Το 1-2-3 κόκκινο φως να το καταλάβω, διότι σταματάς, στο κόκκινο φανάρι σταματάς, οι περισσότεροι, ή στο κόκκινο φανάρι σταματάμε. Τώρα μαϊμουδάκι από την Κίνα και Άννα Μαρία Κούκος, γιατί η Pepsi 7-Up εδώ πέρα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε «Βάλ το τέρμα» από Νίκο Οικονομόπουλο. Εννοείται βάζετε τέρμα τα ηχεία σας, διότι έρχομαι και με τις υπόλοιπες χώρες και πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμη να πετάξω το κινητό από το μπαλκόνι. Όχι εντάξει, δεν θα το πετάξω από το μπαλκόνι το κινητό. Εντάξει, τα περισσότερα ονόματα είναι λίγο άστοχα όμως. Πρέπει να το δεχτούμε.

Καθόλου το τέρμα ακούσαμε από Νίκο Οικονομόπουλο και φυσικά συνεχίζουμε εδώ πέρα με ένα πιο φυσιολογικό κατ' εμέ ονοματάκι που έχει έρθει από την Πολωνία, όπου οι Πολωνοί επιστράτευσαν τη Μπάμπα Γιάνγκα. 1, 2, 3, η Μπάμπα Γιάνγκα κοιτάζει. Ποια είναι η Μπάμπα Γιάνγκα? Είναι μια κλασική μάγισσα της σλάβικης μυθολογίας και μάλιστα ένας χαρακτήρας που πολλοί από μας νομίζω ταυτίζεστε. Γιατί? Γιατί βέβαια γερνάει κατά ένα χρόνο κάθε φορά που τους κάνουνε κάποια άσκοπη ερώτηση. Οκ, okay, κάποιος να πει στην κυρία μάγισσα την Μπάμπα Γιάνγκα να μην έρθει στην Ελλάδα διότι θα γεράσει μέσα σε ένα λεπτό, θα φτάσει στα 90 και κρίμα είναι η γυναίκα. Κρίμα είναι, πώς θα παίζουν μετά το παιχνίδι στην Πολωνία? Και πάμε τώρα στην Αμερική και στην Αγγλία, όπου μάλλον μας έχουν πάρει το όνομα ή εμείς έχουμε πάρει το όνομα από την Αμερική και την Αγγλία και έχουν το 1, 2, 3 κόκκινο φως. Βασικά έχουν red light, green light, οι περισσότεροι το ξέρετε από το Squid Game, όσοι έχετε βάλει να ακούσετε βασικά τα αγγλικά στο Squid Game και δεν αφήσατε τα κορεάτικα για να βγάζετε και λίγο νόημα, διότι οι υπότιτλοι δεν βγάζουν πάντα νόημα. Στην Αμερική λοιπόν και στην Αγγλία έχουν δώσει στο παιχνίδι ένα φυσιολογικό όνομα που εξηγεί κάπως και το βασικό μηχανισμό του. Βέβαια στην Ελλάδα καλό είναι να κρατήσουμε τα γαλματάκια κούνητα, μίλητα, γέλαστα. Γιατί? Διότι εδώ το κόκκινο φανάρι σημαίνει έχετε 2-3 δευτερόλεπτα ακόμα. Λίγο μπερδεύονται τα παιδιά εκεί. Αλλά μαθαίνουμε στη νέα γενιά ότι στο κόκκινο σταματάμε, στο πράσινο ξεκινάμε! Εμείς στο σχολείο πάντως είχαμε σταμάτης Γρηγόρης. Πόσοι το είχατε κι εσείς? Έτσι, έτσι, μου το στέλνει και σε μηνύματα. Έτσι, σταμάτης Γρηγόρης μου στέλνει συνεχόμενα τώρα. Ναι, παιδιά, εμείς έτσι μάθαμε τα φανάρια. Στο δημοτικό, σταμάτης Γρηγόρης, δεν ήταν... Ήταν πάρα πολύ ωραίο το μάθημα το συγκεκριμένο για την κυκλοφοριακή αγωγή που είχαμε κάνει. Αλλά ναι, το 1, 2, 3 κόκκινο φως προήλθε από την Αμερική και την Αγγλία. Στα κορεάτικα καθίστε, διότι σας έχω την ακριβή μετάφραση. Το γνωστό τραγουδάκι που ήρθε μαζί με το Squid Game, που ουσιαστικά είναι η κορεάτικη βερζιόν του παιχνιδιού, ουσιαστικά μεταφράζεται «Ο υβίσκος άνθησε». Ναι. Τώρα γιατί υβίσκος, γιατί άνθησε, τι να σας πω κι εγώ. Η κορεάτικη βερζιόν που έγινε γνωστή παγκοσμίως μέσω του Squid Game. Ελπίζω το παιχνίδι να το παίζουν τα παιδάκια να έχει λίγο διαφορετικούς κανόνες. Εν τω μεταξύ, με την ελληνική εκδοχή που λέμε 5 λεπτά ποίημα, παιδιά μου θα είχαν επιζήσει όλοι. Αγαλματάκια, ακούνητα, μίλητα, γέλαστα, μέρα, νύχτα. Μέχρι να το πεις όλο αυτό, νομίζω θα είχαμε φτάσει απέναντι και θα είχαμε γυρίσει 10 φορές.

Και φυσικά θα ταξιδέψουμε λίγο ακόμα μετά το τραγουδάκι από Κωνσταντίνο Αργυρό, Πόσο, τραγούδι που αφιερώνουμε στην αρετή του σταθμού μας και φυσικά στη γιαγιά Δήμητρα, που την αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ και μας ακούει.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Και μετά το υπέροχο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού και το σύντομο διαφημιστικούλι μας, πάμε να δούμε και τις τελευταίες μας χώρες, παιδιά μου. Γυρίζουμε πίσω στην Τσεχία, όπου το παιχνίδι αυτό λέγεται λίγο περίεργα, να το πω. Λίγο δεν βγάζει νόημα, όπως τα μαϊμουδάκια από την Κίνα, να το πω. Δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα, θα πω. Ζάχαρη, καφές, λεμονάδα, τσάι, ρούμι, μπαμ. Μπορώ να φανταστώ τι υπονοεί το μπαμ στην εκδοχή της Τσεχίας, διότι αν τα πιείς όλα αυτά θα γίνει ένα μπαμ και δεν θα είναι και ωραίο αυτό το μπαμ. Θα με εντυπωσίαζε ότι καμία από τις 6 λέξεις δεν έχει σχέση με το παιχνίδι, αλλά με αυτά που είδαμε σήμερα για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν μου κάνει και τίποτα εντύπωση. Οπότε, ναι. Συγγνώμη δηλαδή, εμένα πιο περίεργο μου φάνηκε το Άννα Μαρία Κούκος και το μαϊμουδάκι από την Κίνα, παρά το συγκεκριμένο που ουσιαστικά είναι ό,τι πόσιμο υπάρχει και μετά εννοείται, μετά από σένα το χάος, μετά από σένα το τίποτα, το μπαμ. Τελευταίο, έτσι, τελευταία μας χώρα που έχει το παιχνίδι αυτό, σαφώς υπάρχουν και άλλες, αλλά ναι. Λοιπόν, στη Ρωσία. Πηγαίνουμε και ταξιδεύουμε στη Ρωσία. Καγκδελά ντομπριβίτσε. Πήγαινε αργά για να φτάσεις μακριά. Ναι. Όχι, αυτά που είπα δεν έχουν καμία σχέση με τις συγκεκριμένες λέξεις. Σημαίνει τι κάνεις και καλησπέρα. Για όσους δεν ξέρουν ρώσικα και για όσους ξέρουν ρώσικα, μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Στη Ρωσία όχι απλά έδωσαν όνομα που ταιριάζει στο παιχνίδι, έδωσαν και συμβουλή για το πώς να το κερδίσεις. Οριακά έδωσαν συμβουλή για το πώς να κερδίσεις τη ζωή γενικότερα και κάνει και ομοιοκαταληξία. Όχι, respect στους φίλους μας τους Ρώσους. Πήγαινε αργά για να φτάσεις μακριά. Ή όπως λέει ο παππούς μου, πάω αργά για να φτάσω γρήγορα. Κάτι ξέρει ο παππούς, κάτι ξέρει. Αυτές ήταν οι ονομασίες για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μερικές δεν βγάλανε νόημα, μερικές άλλες βγάλανε και μάλιστα με πάρα πολύ διδακτικό μήνυμα στο τέλος όπως της Ρωσίας. Τώρα εγώ τι να σας πω, η αλήθεια είναι ότι δεν μου έκανε καμία μα καμία ενότητα στο μυαλό, δεν μπορώ να το συνδυάσω με τίποτα το μαϊμουδάκι από την Κίνα ή το Pepsi 7-Up ή το Άννα Μαρία Κούκου. Ο κούκος, δεν μπορώ να το συνδυάσω κάπως. Αυτές όμως ήταν οι ονομασίες του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και φυσικά δεν φεύγει κανένας, διότι η ώρα είναι 12 για 4 πρώτα λεπτά. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ζωδιάκια. Και έχω να καλέσω και τη μαντάμ Σουσού στο μικρόφωνο. Αμ τι?
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

υπέροχα τραγούδια ακούσαμε. Φυσικά όνειρο θα είναι ξανά από Θοδωρή Φέρη. Και εννοείται πάρε ρεπό μας λέει εδώ πέρα η Ανδρομάχη. Πηγαίνουμε έτσι για ένα περπατηματάκι. Έτσι σήμερα ο ήλιος θέλει και δεν θέλει, αλλά η άσκηση παιδιά μου, δεν πρέπει να την αμελούμε. Οπότε άμα δεν δουλεύετε, πηγαίνετε έτσι για ένα ωραίο περπατηματάκι. Και φυσικά περνάμε σιγά σιγά στα ζωδιάκια μας. Ώρα για τα ζώδια με τη Μαντάμ Σουσού. Γκλίντλον τώρα να πω, να μην πω. Όχι εντάξει, δεν θα πω σήμερα γκλίντλον. Περνάμε λοιπόν στα υπέροχα ζωδιάκια μας για να δούμε σήμερα τι θα δούμε. Βλέπω κάτι με την Αφροδίτη, κάτι με το ζώδιο του καρκίνου εδώ πέρα, αλλά βλέπω και εξάγωνο. Για να δούμε την Τρίτη, φίλε μου κριέ. Περνάω στο δικό σου ζώδιο πρώτα. Ξεκινάει με μια αίσθηση γλυκιάς προσμονής, καθώς η Αφροδίτη εισέρχεται στον καρκίνο, επηρεάζοντας τον τομέα του σπιτιού και της ψυχικής σου ηρεμίας. Θα νιώσετε την ανάγκη να αποσυρθείτε λίγο από την ένταση και να επενδύσετε σε προσωπικές στιγμές. Η διέστησή σας τώρα από την άλλη είναι ιδιαίτερα οξυμένη λόγω του εξαγώνου και σας επιτρέπει να διαβάσετε πίσω από τις γραμμές σε συζητήσεις με συγγενικά πρόσωπα, το οτιδήποτε. Εσείς αξιοποιείτε την ενέργεια αυτή και χαλαρώνετε. Στα αισθηματικά σας, το κλίμα με το τέρι σας είναι ιδιαίτερα τρυφερό, οπότε ενδείκνεται η μέρα για τρυφερές στιγμές με το τέρι σας. Τώρα η αδέσμευτη, μία τυχαία συνάντηση, ένα μήνυμα από το παρελθόν, να το παρελθόν πρώτο σήμερα, θα σας ξυπνήσει έντονα συναισθήματα.

Οπότε, παιδιά μου, σήμερα καλό είναι πρώτα η έρευνα αγοράς και μετά τα ψώνια. Δεν πειράζει και η έρευνα αγοράς καλή είναι και μη σας πω χρειάζεται κιόλας για να αποφύγουμε τα περιττά έξοδα.

Τουλάχιστον έχουμε εξάγωνο, εγώ αυτό θα πω. Περνάμε στα ταυράκια μου, που σήμερα Τρίτη η ενέργειά σας εκτοξεύεται. Τι είστε, καλέ πύραυλος είστε? Καθώς ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιό σας, δίνοντάς σας την απαραίτητη όθηση να αναλάβετε δράση. Τέλεια! Το εξάγωνο Ερμή Ποσειδώνα ενισχύει την επικοινωνιακή σας γοητεία, κάνοντας τα λόγια σας να ηχούν σαν μουσική στα αυτιά των γύρων σας. Θα έχετε την ευκαιρία να διευθετήσετε κρεμότητες που αφορούν το άμεσο περιβάλλον σας, οπότε παιδιά μου, η μέρα για εσάς λάμπει! Στα αισθηματικά σας τώρα, η μέρα φέρνει γλυκά λόγια και όμορφες επικοινωνίες στην προσωπική σας ζωή με το τέρι σας, οπότε καταλαβαίνετε ότι η μέρα σας θα είναι τρυφερή και γεμάτη ρομαντισμό για τους δεσμευμένους. Και η αδεσμευτή ημέρα ευνοεί νέες γνωριμίες μέσα από τον φιλικό σας κύκλο. Έχετε τα μάτια σας 14, διότι ανάμεσα στον φιλικό σας κύκλο μπορεί να είναι και το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά, τα ταυράκια μου, είστε οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Ο Άρης, το ζώδιό σας, σας κάνει ασταμάτητους και έτοιμους να διεκδικήσετε αυτά που σας αναλογούν. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσετε νέα project, να προτείνετε καινοτόμες ιδέες ανωτέρου σας και οικονομικά θετικές ειδήσεις. Βλέπω, και όταν βλέπω θετικές ειδήσεις, τι σημαίνει αυτό? Για να σας ακούσω, ψώνια σημαίνει, αγάπες μου, ψώνια. Δεν χρειάζεστε εσείς. Έρευνα αγοράς έχετε κάνει από την προηγούμενη εβδομάδα.

Περνάμε και στα αγαπημένα μου διδυμάκια, όπου η τρίτη χαρακτηρίζεται από μια εσωτερική διάβγεια και πνευματική ανάταση. Ο κυβερνήτης σας, ο Έρμης, σχηματίζει εξάγωνο με το Ποσειδώνα, προσφέροντάς σας μια σχεδόν μαγνητική ικανότητα και μια επίσης μαντική ικανότητα, οπότε και μαγνητίζετε τους άλλους και έχετε την δική μου ιδιότητα σαν μαντάμ σουσού των ζωδίων εδώ πέρα. Μπορείτε να μαντέψετε και τους γύρω σας, το τι θα κάνουνε, τι θα πούνε, και αυτό φυσικά σας φέρνει ένα βήμα πιο μπροστά από τους άλλους. Σήμερα θα βρείτε λύσεις σε προβλήματα που σας απασχολούσαν καιρό, οπότε είναι μία μέρα για να θέσετε και νέες προτεραιότητες. Στα αισθηματικά, α παιδιά μου, η δεσμευμένη ημέρα προσφέρεται να συζητήσετε για κοινούς στόχους που αφορούν το μέλλον σας και οι ελεύθεροι εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και βγείτε μία βόλτα, διότι σε αυτή τη βόλτα μπορεί να κάνετε μία καρμική γνωριμία. Στα οικονομικά, μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Οκ, για να δούμε. Με την Αφροδίτη στον καρκίνο να ευνοεί την αύξηση των εσόδων μέσω δημιουργικών δρόμων, νάτα τα ψώνια και ο δίδυμος. Μία επαγγελματική πρόταση που έρχεται σήμερα μπορεί να κρύβει μεγάλες προοπτικές, ναι. Και γενικά λέει, προτείνει η μέρα να δουλέψετε παρασκηνιακά και να προετοιμάσετε το έδαφος για κάτι μεγάλο που έρχεται, οπότε κάτι με προτάσεις, κάτι με προαγωγές, κάτι τέτοιο δίνει ο δίδυμος. Σήμερα φανταστικά! Εμείς πάμε να ακούσουμε δυνατά Κατερίνα και Χημεία, τραγούδι που θα παίξει δυνατά για την Σοφία που θέλει να το ακούσει.

Χημή ακούσαμε από Κατερίνα, ένα τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την Σοφία που μας ακούει. Μάλλον δεν έπεσε μέσα το ζώδιο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι. Και πάμε να περάσουμε εδώ πέρα και στα καρκινάκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα. Πολλά φιλάκια να στείλω στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Καρκίνε μου, είστε οι πρωταγωνιστές της Τρίτης. Η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιό σας χαρίζοντάς σας απαράμιλη γοητεία και την ικανότητα να μαγνητίζετε τους πάντες στο πέραζαμά σας. Αχ, τι ωραίο. Θυμάμαι ένα παιχνίδι που ήταν έτσι περίπου, που ήταν παλιά έτσι στα Friv, στο YoH, σε κάτι στο σελίδες που μπαίναμε και παίζαμε όταν ήμασταν στο δημοτικό, που πέρναγε μία κοπελίτσα και μαγνητιζόντουσαν όλοι από πίσω και βγάζανε καρδούλες. Αυτό. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι μου κολλάει. Το εξάγωνο Ερμή Ποσειδώνα σας δίνει την έμπνευση να υλοποιήσετε ένα όνειρο ή να συμμετέχετε σε μια δραστηριότητα που γεμίζει την ψυχή σας. Έλα τώρα, τι ωραία νέα! Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα είναι ιδανική για την αγάπη. Με την Αφροδίτη πάνω σας, η ακτινοβολία σας είναι ακαταμάχητη. Οι δεσμευμένοι θα βιώσετε στιγμές απόλυτης ρομαντικής σύνδεσης με το τέρι σας. Και για σας που αναζητάτε το άλλο σας μισό, το σύμπαν σήμερα σας κλείνει το μάτι. Μια νέα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς. Στα επαγγελματικά, ο Άρης από τον Ταύρο σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη τις φιλοδοξίες σας και να εργαστείτε μεθόδικα μέσα σε ομάδες ή συλλόγους. Οικονομικά, η ημέρα λίγο σας εφιστά την προσοχή σε επενδύσεις που βασίζονται μόνο στην έμπνευση, αν και η τύχη σας ευνοεί γενικά. Προτιμήστε τις ασφαλείς οδούς. Φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Άρχισα τις παροιμίες εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα εδώ πέρα είναι ότι κάντε κι εσείς μία έρευνα, αγοράστε τους κρύους και όλα θα πάνε καλά. Πάτε από αύριο για ψώνια.

sleeps the night. Πάμε λοιπόν και στους λέοντες, όπου η είσοδος της Αφροδίτης στον καρκίνο σας καλεί σε μια εσωτερική αναζήτηση. Αχα! Ίσως νιώσετε σήμερα την ανάγκη να απομονωθείτε για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που τόσο αγαπάτε. Ναι, okay, δεν θα περπατήσετε στο Hollywood σήμερα, δεν πειράζει. Θα κάνουμε μία βόλτα μακριά από το Los Angeles. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει παιδιά μου, και η εσωτερική ανασκόπηση καλή είναι. Η όψη λέει Ερμή Ποσειδώνα σας ψιθυρίζει λύσεις για ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Και η πνευματικότητά σας είναι το κλειδί για να βρείτε την ισορροπία που αναζητάτε στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Αχα. Στα αισθηματικά η μέρα ενδείκνεται για μυστικές συναντήσεις ή για να μοιραστείτε βαθιές σκέψεις με τον άνθρωπό σας. Μυστικές συναντήσεις, τώρα... Τι Σκουμπιντού και Σέρλοκ Χόλμς μας δίνεις εδώ πέρα, λιονταράκι μου γλυκό και αγαπημένο? Τι γίνεται? Τέλος πάντων, θα περάσετε ουσιαστικές στιγμές με το τέρι σας και η αδέσμευτη. Έρχεται το παρελθόν που το αναπολείτε, λέει, αυτές τις μέρες. Αχα, και σας χτυπάει την πόρτα. Τζα, σας λέει, με ξεχάσατε? Εδώ είμαι. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, με τον Άρη να εισέρχεται στον Ταύρο και στον τομέα της καριέρας σας, η φιλοδοξία σας ξυπνάει με τρόπο επίμονο. Θα νιώσετε την ανάγκη να εδραιώσετε τη θέση σας και εννοείται η υπομονή θα είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός σας. Οικονομικά καλύτερα να εστιάσετε στη λεπτομέρεια και σε σταθερή πρόοδο των οικονομικών σας και των εσόδων σας, οπότε σήμερα και εσείς θα κάνετε έτσι μία έρευνα αγοράς. Εντάξει, πήγαμε χθες για ψώνια. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα.

Και στα παρθενάκια μου, η σημερινή Τρίτη είναι γεμάτη, λέει, ευκαιρίες για κοινωνική δικτύωση και υλοποίηση στόχων. Αχα! Η Αφροδίτη στον καρκίνο ευνοεί τις φιλίες σας και σας φέρνει υποστήριξη από το περιβάλλον σας. Καλό είναι αυτό, το θέλουμε. Το εξάγωνο του κυβερνήτη σας Ερμή με τον Ποσειδώνα σας χαρίζει μια σπάνια έμπνευση. Η τύχη είναι με το μέρος σας σε ομαδικές δραστηριότητες. Άμα παίξω μπάσκετ, θα σας ενημερώσω αύριο. Τώρα στα αισθηματικά, η ατμόσφαιρα ηλεκτριζεμένη αλλά εξαιρετικά ευχάριστη. Μέσα από τον φιλικό σας κύκλο μπορεί να προκύψει μία ενδιαφέρουσα γνωριμία που θα έχει διάρκεια και οι δεσμευμένοι κοινές δραστηριότητες με φίλους θα αναζωογονήσει τον δεσμό σας. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η είσοδος του Άρη στον Ταύρο σας δίνει τη δύναμη να παλέψετε για τα πιστεύω σας και να επεκτείνετε τους ορίζοντές σας. Ίσως προκύψει ευκαιρία για ταξίδι, συνεργασία με το εξωτερικό. Να τα πάλι τα ταξίδια. Στα οικονομικά, η μέρα φέρνει θετικές εξελίξεις μέσω παλιών οφειλών που τακτοποιούνται, διορατικότητα στα ύψη, οπότε τα παρθενάκια πάμε για ψώνια. Πάλι, δεν μας πειράζει, ψώνια να είναι. Οπότε, παρθενάκια, για πάμε να οργώσουμε λίγο τα μαγαζιά. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Σταβέντο και Λίλα Χείρο Βομβίδα και φυσικά έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Αναβίση και Αιγαίο ακούσαμε, πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τα υπέροχα ζωδιάκια μας, για να περάσουμε στους ζυγούς, όπου η προσοχή σας σήμερα στρέφεται στη κοινωνική σας καταξίωση και τη δημόσια εικόνα σας. Η είσοδος της Αφροδίτης στον καρκίνο φέρνει εύνοια στα επαγγελματικά σας και σας βοηθάει να κερδίσετε τις εντυπώσεις στον χώρο που κινείστε. Το εξάγωνο σας βοηθάει να χειριστείτε με λεπτότητα δύσκολες συζητήσεις. Και γενικά σήμερα, παιδιά μου, προκύπτουν κάποιες απρόσμενες αλλαγές. Αλλά εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας και θα πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Στα αισθηματικά τώρα, η μέρα σας καλεί να ισορροπήσετε ανάμεσα στις υποχρεώσεις και την προσωπική σας ζωή. Τώρα, εντάξει, λίγες γκρινίτσες μπορεί να υπάρξουν ανάμεσα σε εσάς και το τέρι σας, αλλά ήδη ξέρετε το κόλπο που θα σας πω, παστούλα, λουλουδάκι, σπίτι και όλα θα πάνε καλά. Μια ειλικρινή κουβέντα γεμάτη τρυφερότητα, να θυμάστε ότι θα λύσει κάθε παρεξήγηση, οπότε να μιλάτε με το τέρι σας. Και για τους αδέσμευτους ο χώρος εργασίας μπορεί να γίνει το σκηνικό για ένα νέο φλερτ στην ζωή σας. Στα επαγγελματικά οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και θετικές. Η Αφροδίτη σας υπόσχεται αναγνώριση των κόπων σας και ο Άρης σας προειδοποιεί να προσέχετε λίγο, αλλά μία έξυπνη ιδέα μπορεί να αυξήσει τα έσοδά σας. Οπότε καλό είναι σήμερα και εσείς να κάνετε την έρευνα αγοράς σας και για ψώνια. Από αύριο, αγάπες μου, μην ανησυχείτε. Περνάω στους Σκορπιούς και πολλά φιλάκια να στείλω στην αίθουσα σύνταξης όπου μας ακούει η Παρασκευή Ρούσου. Και φυσικά περνάμε σε εσάς. Σήμερα Τρίτη η τύχη σας χαμογελάει, καθώς η Αφροδίτη στον καρκίνο σχηματίζει μια αρμονική γωνία με το ζώδιό σας. Νιώθετε πιο αισιόδοξοι και έτοιμοι να κατακτήσετε όλο τον κόσμο. Το εξάγωνο ενισχύει τη δημιουργικότητά σας και σας επιτρέπει να δείτε με μεγάλη εικόνα τα πράγματα. Αχα. Είναι μια εξαιρετική μέρα για να ασχοληθείτε με τη μάθηση, τη φιλοσοφία ή να σχεδιάσετε ένα μελλοντικό ταξίδι. Αχα, μαγνητική ενέργεια βλέπω εδώ πέρα και στα ερωτικά, όπου ο έρωτας παίρνει μια περιπετειώδη αλλά και βαθιά συναισθηματική τροπή. Την έχετε δει λίγο η Ιντιάνα Τζόουνς με τα ταξίδια λογικά. Η Αφροδίτη ευνοεί εδώ πέρα νέες εμπειρίες με το σύντροφό σας για εσάς τους δεσμευμένους. Να το, ταξίδι, νέες εμπειρίες, ίσον Ιντιάνα Τζόουνς. Τώρα αν είστε μόνοι, μία γνωριμία με άτομο από διαφορετικό υπόβαθρο ή σε έναν χώρο εκπαίδευσης, θα σας αναστατώσει ευχάριστα τη ζωή. Στα επαγγελματικά, με τον παραδοσιακό σας κυβερνήτη να περνάει στον Ταύρο, οι συνεργασίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Θα χρειαστεί να καταβάλλετε προσπάθεια για να διατηρήσετε τις ισορροπίες και μην ανησυχείτε, διότι έχετε και μία διαίσθηση τόσο ισχυρή που σας προστατεύει από τυχόν κακοτοπιές. Οικονομικά τώρα, τέλεια παιδιά, το εξάγωνο φέρνει μία έμπνευση για μία κερδοφόρα επένδυση ή μία λύση σε ένα φορολογικό ζήτημα. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας σε όλους τους τομείς και όλα θα πάνε τέλεια, η επιμονή σας θα ανταμυφθεί. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Σοφία Χριστοφορίδου 90's. Αφού είχαμε και τα παιχνίδια πριν, πάμε να τα ακούσουμε.

Πάτα το κινητό να μην μας βρίσκει κανείς, μας λέει εδώ πέρα η Σοφία Χριστοφορίδου με το υπέροχο τραγούδι της 90's. Ένα τραγούδι από ένα νέο παιδί, το οποίο, παιδιά μου, είναι φανταστικό τραγούδι. Εμένα έχει μπει σίγουρα στις αγαπημένες μου λίστες. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα ζουδιάκια. Περνάμε σίγουρα στους τοξότες μας, όπου η ενέργειά σας μετατοπίζεται σε πιο εσωτερικό και βαθύ επίπεδο, αγαπητέ μου τοξότη. Εδώ πέρα δεν ξέρω τι έχει πάθει το αγαπημένο μου άρθρο. Και φυσικά, αγάπες μου, με την Αφροδίτη να εισέρχεται στο 8ο σπίτι σας, έχετε και πολλά σπίτια, θα νιώσετε την ανάγκη να διερευνήσετε τα κίνητρα των γύρω σας, αλλά και τις δικές σας επιθυμίες. Αχα! Γενικά σήμερα το εξάγωνο σας προσφέρει μια σπάνια πνευματική διάβγεια. Αυτό να κρατήσετε, και έχετε ήδη αυξημένη διέστηση και είναι αρκετά δυνατή, αγάπες μου, για να σας δείξει το σωστό δρόμο. Στα αισθηματικά η ατμόσφαιρα γίνεται έντονη και μυστηριώδης. Αχα! Άλλο σκουπί του μας βρήκε από εδώ πέρα. Η Αφροδίτη από τη νέα της θέση άλλαξε θέση. Γιατί καλέ, δεν ήταν σωστή η προηγούμενη? Τέλος πάντων, ζητάει απόλυτη ένωση και ειλικρίνεια. Οπότε δεσμευμένη, είναι η κατάλληλη στιγμή να μοιραστείτε με το τέρι σας μυστικά ή φοβίες που σας κρατούσαν σε απόσταση και να προχωρήσετε τη σχέση σας παρακάτω. Για τους αδέσμευτους, μία νέα γνωριμία έρχεται και έχει καρμικό χαρακτήρα, οπότε τα μάτια σας 14. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η σύνοδος του Άρη στον Ταύρο φέρνει φόρτο εργασία στην καθημερινότητά σας, αλλά έχετε την επιμονή και την υπομονή που χρειάζεται για να ανταπεξέλθετε πλήρως. Θα κληθείτε να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας και οικονομικά το εξάγωνο Ερμή Ποσειδώνα ευνοεί τις συμφωνίες που γίνονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οκ, το σημειώνουμε. Περνάμε στα εγωκεράκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου η Τρίτη για εσάς επικεντρώνεται στις σημαντικές σχέσεις της ζωής σας, καθώς η Αφροδίτη περνάει απέναντί σας και είναι μια περίοδος συμφιλίωσης και αρμονίας. Το εξαγωνάκι σας βοηθάει να επικοινωνήσετε τη σκέψη σας με έναν τρόπο ποιητικό, κάμπτοντας τις αντιστάσεις των συνεργατών ή των οικείων σας. Ναι, γενικά αξιοποιήστε τη μέρα για να δείξετε τη ζεστή πλευρά του χαρακτήρα σας. Στα αισθηματικά βρίσκονται λίγο σε πρώτο πλάνο και η εύνοια είναι δεδομένη. Η δεσμευμένη ο σύντροφος ή η σύντροφό σας θα δείξει έμπρακτα την αγάπη του, ενώ οι δεσμευμένοι γενικά μπορούν να περιμένουν προτάσεις επισημοποίησης. Να τα ο εγώ καιρός. Τώρα για τους αδέσμευτούς, η Αφροδίτη υπόσχεται νέες γνωριμίες με προοπτική σοβαρού δεσμού, οπότε οι αδέσμευτοι δεν θα μείνετε αδέσμευτοι για πολύ. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ο Άρης τον Ταύρο σας δίνει τη δημιουργική όθηση να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας με μεθοδικότητα. Ναι, οικονομικά η μέρα ευνοεί τις διαπραγματεύσεις και τις νέες συνεργασίες. Και με ευελιξία σε συνδυασμό με τη διορατικότητά σας, είστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια, διότι έρχονται κέρδη. Και τι σημαίνουν τα κέρδη? Θα οργώσουμε τα μαγαζιά.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Μαριάντα Πιέιδη, βάλε φαντασία. Πάμε εμείς να δούμε και τα τελευταία ζωδιάκια μας για σήμερα, τα δύο τελευταία. Φίλοι μου υδροχόοι, η καθημερινότητά σας απαιτεί οργάνωση και φροντίδα, καθώς η Αφροδίτη εισέρχεται στον τομέα των υποχρεώσεων και της υγείας σας. Σήμερα θα νιώσετε την ανάγκη να βελτιώσετε συνθήκες σε χώρο εργασίας και να προσέξετε περισσότερο τη φυσική σας κατάσταση. Και επίσης, παιδιά μου, το εξάγωνο σας χαρίζει μία μοναδική ικανότητα να βρίσκετε λύσεις σε πρακτικά προβλήματα μέσω της διαίσθησής σας. Αρκεί να μην αφήσετε το άγχος να σας κατεδάλει, έχετε ένα κάποιο άγχος. Στα αισθηματικά, η προσοχή σας στρέφεται στις μικρές καθημερινές χαρές. Αχα! Okay. Οι δεσμευμένοι σήμερα θα περάσετε ρομαντικές στιγμές με το τέρι σας και η αδέσμευτη μία γνωριμία μέσα από τον εργασιακό χώρο είναι πολύ πιθανή. Στα επαγγελματικά τώρα είστε σε μία πολύ δημιουργική φάση. Η Αφροδίτη στον καρκίνο γλυκαίνει τις σχέσεις με τους συναδέλφους, κάνοντας την εργασία πιο ευχάριστη. Οικονομικά, ο Άρης στον Ταύρο επηρεάζει τον τομέα των ακινήτων και μπορεί να προκύψουν κάποια μικρά εξοδάκια. Τώρα όμως το εξάγωνο σας δίνει έμπνευση να αυξήσετε το εισόδημά σας μέσω μιας πρωτότυπης ιδέας, οπότε εμπιστευτείτε τα ταλέντα σας. Για ψώνια μπορεί να μην πάτε, αλλά σίγουρα κι εσείς θα πάτε για μία έρευνα αγοράς σε περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε κάτι μέσα στις υπόλοιπες μέρες. Και περνάω και στους ιχθύς, όπου η τρίτη είναι μαγική για εσάς. Α, να το, η ιχθύς την έχει δει Harry Potter. Η Αφροδίτη έρχεται στο πέμπτο σας σπίτι, τον οίκο της δημιουργίας και της χαράς, ενώ ο παραδοσιακός σας κυβερνήτης, ο Ποσειδώνας, σχηματίζει ένα υπέροχο εξάγωνο με τον Ερμή. Η έμπνευσή σας βρίσκεται στο ζενίθ και η ικανότητά σας να ονειρεύεστε και να υλοποιείτε είναι ασταμάτητη. Στον έρωτα είστε οι απόλυτοι νικητές. Η Αφροδίτη στον καρκίνο σας ευνοεί όσο κανέναν άλλον σήμερα, φέρνοντας ρομαντισμό, φλερτ και απόλυτη συναισθηματική ταύτιση. Οπότε οι αδέσμευτοι καταλαβαίνετε ότι δεν θα μείνετε αδέσμευτοι για πολύ. Η δεσμευμένη τώρα η μέρα είναι ιδανική για να θερμάνετε το πάθος σας με μία δημιουργική έξοδο. Στα επαγγελματικά, η δημιουργικότητά σας είναι το εισιτήριο για την επιτυχία. Οι ιδέες σας θα γίνουν δεκτές με ενθουσιασμό, ειδικά αν ασχολείστε με το εμπόριο ή την επικοινωνία, και οικονομικά το εξαγωνάκι φέρνει μία ουρανοκατέβατη ευκαιρία ή μία πληροφορία που θα αποδεχτεί χρυσάφι. Αχα, οπότε και εσείς για έρευνα αγοράς πηγαίνετε σήμερα, διότι από αύριο έχει ψώνια το πρόγραμμα. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα και φυσικά, παιδιά μου, εννοείται τα νέα ήταν φανταστικά, φανταστικά. Περνάμε σε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Αναστασία, φιλικά, και φυσικά επιστρέφω.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από την Αναστασία, πάμε εμείς αγάπες μου σιγά σιγά στην αποφώνησή μας. Ναι παιδιά μου, έφτασε και αυτή η σκληρή ώρα του αποχωρισμού, αλλά μην ανησυχείτε, διότι θα είμαστε και αύριο εννοείται εδώ μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1, για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να σας μιλάω, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι να έχουμε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που έχουμε κάθε πρωί, που επικοινωνείτε μαζί μου, μου στέλνετε τα υπέροχα μηνυματάκια σας και γινόμαστε μια υπέροχη παρέα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Εσείς εννοείται δεν αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Στις 7 θα ακούσετε το The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη και φυσικά το βράδυ στις 9 έχουμε Velvet Black Box με τον Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι αγάπες μου.

Έτσι όμορφα θα σας αφήσω εγώ σήμερα με ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Φυσικά αφήνομαι από Μαρίνα Σπανού και από εμένα, αγάπες μου, και όλο το στούντιο εδώ του Ράδιο Αλιβέρι 1. Εννοείται ακούσατε την Άννα Ευαγγελίου, εμένα δηλαδή, στο μουσικό σας ξυμητήρι. Μία εκπομπή που σας προσφέρει αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1. Και από εμένα, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 19 Μαΐου του 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο James Gosling. Μπορεί το όνομά του να μην σου λέει κάτι, αλλά σε αυτόν οφείλει στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το 1982, πάλι σαν σήμερα, μια κυρία φυλακίστηκε γιατί όφιλε φόρους στην εφορία. Την ξέρετε, δηλαδή όχι μόνο εσείς, όλη η φίλος την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος, της τριλογίας «Ο πόλεμος των άστρων». Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

στη ζωή. Μονάχος μου θυμάμαι, καθώς προσμένω τη στιγμή. Εκείνη που αμαλάχει, με τη φωνή σαν προσευχή. Και το κορμί σαν στάχι, και το σακάκι που φορώ. Το ίδιο κρίζω να είναι. Πολλές φορές τη γύρναγα με αυτό το κρυσακάκι. Με χιλιάδες τους το πήρα από το μοναστηράκι.

Χριστούγεννα συνήθως. Και έβγαινα αργά στις γειτονίες, στους δρόμους και το κρύο. Τον ήχο από τις πατημασιές να ακούω ή χαμόν. Και της καρδιάς λαβωματιά γλυκά γλυκά να λιώνει. Στο πάθος καίγονται καημοί, στα κάρβουνα λιβάνι. Με τον καιρό υπομονή, η ζωή ξέρει να κάνει. Ίσως να φτάσει στο σκοπό, κι αν όχι πάλι τράβο. Αυτό το ίσως αδερφέ.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 19 Μαΐου του 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο James Gosling. Μπορεί το όνομά του να μην σου λέει κάτι, αλλά σε αυτόν οφείλει στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το 1982, πάλι σαν σήμερα, μια κυρία φυλακίστηκε γιατί όφιλε φόρους στην εφορία. Την ξέρετε, δηλαδή όχι μόνο εσείς, όλη η φίλη την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος της τριλογίας «Ο πόλεμος των άστρων». Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδη σε 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Σίραν και ο Μάρτιν Γκάριξ ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

παντού. Περνάω τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδυνατές ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύεις στη μέση της νύχτας. Χορεύεις στο κέντρο του κόσμου.

στις πλήγες. Λοξά το χείλι θρόνης. Στάζει το ρούχο σου έρωτα και κλέβει σιωπές. Σιγά σιγά μακριά από όσα μέτρας, κοντά μου θα απλωθείς.

παντού. Περνάω τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη. Που πέφτει στο κέντρο του κόσμου. Που φλερτάριο στο τέλος, το τέλος του πριν ταπεινωθεί.

σιγά σιγά. Ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά θα στέκω γυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις, να γίνεις σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου κι απόψε θα χαθώ.

πια αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε να τα δω.

0: Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
4: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Για να πω παλέξεις τα φωνητικά.

0: το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalivaria1.gr.

0: Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, η μέρα που τιμούμε τη γενοκτονία των Ελληνών του Πόντου, μία από τις πιο μελανές και τραυματικές περιόδους στην ελληνική ιστορία. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Χθες πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας με σειρά θεμάτων στην ημερήσια διάταξη που αφορούν την εκπαίδευση, τις υποδομές και τη λειτουργία του Δήμου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την επιλογή των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2026-2027, ενώ εγκρίθηκε και η κατανομή ποσού άνω των 31.000 ευρώ για λειτουργικές ανάγκες σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνεδρία στέθηκαν ακόμη ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα δακοκτονίας, τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην ΑΜΚΕ Παράκτιον, αλλά και αίτημα του Πανεπιρωτικού Αθλητικού Συλλόγου Αθηνών για την παραχώρηση γηπέδων σε Ρέτρια, Μάρινθο και Γυμνό με σκοπό τη διεξαγωγή τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε υπογραφή περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών. Ξεχώρισε επίσης η απόφαση του Δήμου να δώσει ρητή εντολή στον εξουδετερωμένο δικηγόρο να μην συνενέσει σε νέα αναβολή της υπόθεσης του ΣΜΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 27ης Μαΐου, με στόχο, όπως αναφέρεται, να σταματήσει η τακτική των συνεχών αναβολών.

Στην υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου από περάτωση Κίμης Μιλοπούλιο προχώρησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ που αφορά την ολοκλήρωση του ιστορικού συγκροτήματος στην είσοδο της Κίμης και τη μετατροπή του σε σύγχρονο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες αποκατάστασης στο κεντρικό κτίριο, αντικατάσταση κουφωμάτων, ελαιοχρωματισμούς, ολοκλήρωση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και πυρόσβεσης, αλλά και ανάπλαση του εξωτερικού χώρου. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Βάνης Πανός, χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την Εύβοια, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης ανέφερε πως σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Καριστίας και Σκύρου ξεκινά η τελική φάση αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος.

διάρρηξη σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Σχολείο Πολιτικών. Το περιστατικό γίνεται αντιληπτό χθες το πρωί όταν η διευθύντρια του σχολείου διαπίστωσε ότι η είσοδος είχε παραβιαστεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε αίθουσες και σε κατασκευές μαθητών, κατέστρεψαν έναν φορητό υπολογιστή και πέταξαν στο πάτωμα έγγραφα και αντικείμενα από τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία διεξάγει προανάκριση για τον εντοπισμό των δραστών.

Σε εργασίες αναβάθμισης των δικτύων ίδρυυσης προχωράει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης ΔΕΙΑ Χαλκίδας με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την αντιμετώπιση προβλημάτων που καταγράφονταν σε διάφορες περιοχές. Ολοκληρώθηκε η διαδικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης και η ασφαλτόστρωση στην οδό Γρεβενών, όπου υπήρχαν συχνές βλάβες στο παλαιό δίκτυο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες επέκτασης του δικτύου στην οδό Αχαΐας, ενώ το επόμενο διάστημα οι παρεμβάσεις μεταφέρονται στην Κάνηθο, στις οδούς Κουτσαμάνη και Αντωνίου Τσαμαδού, με στόχο την ενοποίηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου.

Κανονικά επαναλειτουργεί από την Παρασκευή 22 Μαΐου το Αγροτικό Ιατρείο Καλλιθέας του Δήμου Ερέτριας μετά τις εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας του χώρου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Κώστα Ζαχαριά, η προηγούμενη γιατρός είχε παραιτηθεί πριν από περίπου 3 εβδομάδες για να αναλάβει μια νέα θέση στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. Όπως ανέφερε, η νέα ιατρός είχε τοποθετηθεί προσωρινά στο γυμνό, χωρίς να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση προς το Δήμο, ώστε να προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Μετά από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, έγιναν άμεσα εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, προκειμένου το ιατρείο να λειτουργήσει χωρίς πρόβλημα.

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκαν στη Χαλκίδα οι δράσεις μνήμης του Συλλόγου Ποντίων Νομού Ευβοίας Οικομνηνή με αφορμή την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο ενημερωτικό περίπτερο που λειτουργήσε στο στρογγυλό της παραλίας, πολίτες ενημερώθηκαν για την ιστορία του Πόντου και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Σε ανακοίνωση, το Σύλλογος ανέφερε πως όσο υπάρχουν άνθρωποι που σταματούν να θυμηθούν, να διαβάσουν και να μάθουν, η μνήμη του Πόντου μένει ζωντανή. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη δράση Κεριά του Πόντου στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας. Στους ταξιάρχες κοιμής επιστρέφει και φέτος ο παιδικός δρόμος θυσίας Κακολύρ 1944, ένας αγώνας που διοργανώνεται με στόχο να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του ολοκαυτώματος των ταξιαρχών. Η διοργάνωση αφορά παιδιά ηλικίας 9 έως 15 ετών, τα οποία θα διανύσουν διαδρομή 1,2 χιλιόμετρων από το κοινοτικό γραφείο του χωριού μέχρι το μνημείο των εκτελεστέντων. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, ενώ όλα τα παιδιά θα λάβουν ένα μνηστικό μετάλλιο και μπλουζάκι. Βραβεύσεις θα δοθούν στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας. Αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας ζητά από κτηνοτρόφους και συνεργεία κουράσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λόγω του κινδύνου εξάπλωσης λιμωδών νοσημάτων στα εγωπρόβατα. Η Περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της ευλογιάς των εγωπροβάτων και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα κατά τις μετακινήσεις προς θερινούς βοσκότοπους και την περίοδο κουράς. Σε κακή κατάσταση παραμένει, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, το φυσικό τοπίο στον μήλο του Σαντά στους Ανδρονιάνους Κίμης. Τις προηγούμενες ημέρες, συνεργεία του Δήμου Κίμης Αλιβερίου πραγματοποίησαν καθαρισμού σε μονοπάτια τόσο στον μήλο του Σαντά όσο και στον μήλο του Πύργου. Ωστόσο, κάτοικοι και επισκέπτες επισημαίνουν ότι απαιτούνται πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της πρόσβασης και της εικόνας της περιοχής. Σε νομικές ενέργειες προχωρά ο Δήμος Δρυφίων Μεσαπίων κατά μεγάλου αιωλικού έργου στην Εύβοια. Η υπόθεση αφορά αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την παράταση υλοποίησης συγκροτήματος αιωλικών σταθμών συνολικής ισχύος 214,2 ΜΒ. Το έργο αφορά περιοχές των Δήμων Δρυφίων Μεσαπίων, Ερέτριας, Αμαρινθίων, Κίμης και Κονιστρών. Σημαντική διάκριση για το Πρωτογυμνάσιο Χαλκίδας, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Η μαθητρία της Δευτέρας Γυμνασίου Ζαχαρούλα Ραφαέλα Σκιά απέσπασε το τρίτο βραβείο στον 14ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου Αρίσταρχος, εκπροσωπώντας επάξια το σχολείο και την Εύβοια.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Και συνεχίζουμε με το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Μια συνεδρίαση που διήρκησε περισσότερες από 6 ώρες και περιλάμβανε συνολικά 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αλλά το ζήτημα που κυριάρχησε ήταν για ακόμη μια φορά η καταλληλότητα του νερού στο Αλιβέρι, ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια και προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή, την αντιπολίτευση αλλά και τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ομάδα περίπου 30 πολιτών με τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αλιβερίου, Βασίλη Ντόβολη, να μεταφέρει τα ερωτήματα της συγκεκριμένης ομάδας και των κατοίκων σχετικά με την ποιότητα του νερού, τη συχνότητα των μετρήσεων, την πορεία των μονάδων αθαλάτωσης αλλά και το έργο του αγωγού από τους παραμερίτες.

Από την πλευρά της ΔΕΗΑΚ, τόσο ο πρόεδρος Γιώργος Παπαδιώχος, όσο και ο Γενικός Διευθυντής Βασίλης Τρουμπούλης υποστήριξαν ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται τακτικά, ειδικά όσον αφορά την αγωγημότητα και πως μάλιστα οι τελευταίες αναλύσεις έγιναν πριν από λίγες εβδομάδες. Είχε ανακοινωθεί, όπως είδαμε, κιόλας από τον Δήμο. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι περισσότερες παράμετροι του νερού βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Όπως αναφέρθηκε, η αγωγημότητα μετρήθηκε στο 1424, όταν το όριο είναι 2.500. Η Δημοτική Αρχή υποστήριξε λοιπόν ότι το νερό δεν χαρακτηρίζεται επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αν και παραμένει η σύσταση να μην χρησιμοποιείται για πόση. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του Δημάρχου Νίκου Μπαράκου, ο οποίος ανέφερε: «Το νερό δεν είναι επικίνδυνο. Η γεύση του δεν είναι καλή. Αν κάποιον δεν τον ενοχλεί, μπορεί ακόμα και να το πιει». Ενώ σχετικά με τα έργα αντιμετώπισης του προβλήματος, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚΑ ανέφερε ότι οι δύο μονάδες αφαλάτωσης καθυστέρησαν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ η προσφυγή εργολάβου είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει και το έργο του αγωγού από τους παραμερίτες. Ωστόσο, έγινε γνωστό ότι ο Δήμος δικαιώθηκε στο διοικητικό εφετείο Πειραιά και σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το έργο αναμένεται να προχωρήσει σύντομα. Η συζήτηση ξεκίνησε να αποκτά ένταση όταν τον λόγο πήρε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Τάσος Βλάχος. Ο ίδιος έκανε λόγο για αστοχίες στη διαχείριση του ζητήματος από τη Δημοτική Αρχή και τόνισε ότι από τη στιγμή που παραμένει σε ισχύ το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, το πρόβλημα δεν μπορεί να θεωρείται λυμένο. Παράλληλα, χαρακτήρισε άστοχη προηγούμενη αναφορά του Δημάρχου προς Δημοτική Σύμβουλο ότι θα μπορούσε να της κάνει μήνυση επειδή είχε μιλήσει για επικίνδυνο νερό. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η τοποθέτηση της Δημοτικής Συμβούλου Μαργαρίτας Μέξη, η οποία κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για αδράνεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ και 18 μήνες είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χωρίς καμία ενέργεια να έχει γίνει. Απολύτως καμία.

0: Από τότε ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το θέμα επανέρχεται συνεχώς στο Δημοτικό Συμβούλιο και υποστήριξε πως το πρόβλημα της υφαλμήρωσης δεν είναι καινούριο, αλλά εμφανίζεται περιοδικά εδώ και περίπου 30 χρόνια. Ενώ σε ιδιαίτερα έντονο ύφος δήλωσε: «Μην τρομοκρατείτε τους πολίτες και μην δημιουργείτε ανασφάλεια στους πολίτες. Κάπου φτάνει». Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι τελευταίες μετρήσεις ήταν καλές και άφησε αιχμές ότι κάποιοι επιχειρούν πολιτική εκμετάλλευση του θέματος. Η ένταση συνεχίστηκε όταν η Δημοτική Σύμβουλος Αρετή Μπάτσα υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Ο Δήμαρχος απάντησε με αναφορές σε προηγούμενες δημοτικές διοικήσεις, παρουσιάζοντας, όπως είπε, έγγραφα παλαιότερων ετών που αφορούσαν ζητήματα χλωρίωσης και ελέγχων του νερού. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚΑ, ο κ. Παδιόχος, διάβασε σειρά εγγράφων από υπηρεσίες και φορείς προηγούμενων ετών, γεγονός που προκάλεσε μια νέα έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση και ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους μέσα στην αίθουσα. Χαρακτηριστική ήταν και η διαφωνία ανάμεσα στον κύριο Μπαράκο και στον κύριο Βλάχο. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτό.
1: Ξέρετε τι συμβαίνει εδώ μέσα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για μας. Ό,τι θέλει για μας. Να λέει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τη δημόσια υγεία, να λέει ότι το ένα το άλλο. Αλλά εμείς όταν πάμε να απαντήσουμε και να πούμε, γιατί καθένας εδώ μέσα δεν έχει θέμα παρθενογένεση. Όταν εμείς πρέπει να πάμε να απαντήσουμε, είμαστε αυτοί που χαλάμε το κλίμα. Τι σημασία έχουν αυτά, γιατί τα λέτε. Άρα εσείς θέλετε εδώ πέρα να έρχεστε να μας τα ρίχνετε, να το πω απλά, και εμείς να μην σας απαντάμε. Αυτό θέλετε. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
2: Ο κύριος Βλάχος.
3: Λοιπόν, θα περίμενα λιγότερο έπαρση, Δήμαρχε, και από σένα και από τον Γιώργο, το φίλο μου, και περισσότερο συστολή σε αυτό το θέμα.
1: Δεν είναι δυνατόν. Έπαρση δεν έχω.
3: Έχουμε κρατήσει.
1: Καθόλου.
3: Έχουμε κρατήσει. Καθόλου
4: έπαρση. Η αγανάκτηση, κύριε Βλάχο, δεν πάει άλλο.
3: Θα πάρω την απάντηση. Έχουμε κρατήσει μια στάση, πιστεύω, υπεύθυνη από τον καιρό που δημιουργήθηκε το θέμα μέχρι τώρα. Όσο και αν πιπηλάει την καραμέλα και να λέτε ότι εμείς αναδεικνύουμε θέματα για να δημιουργούμε εντυπώσεις ή να δημιουργούμε πρόβλημα στον τόπο. Κατά αυτόν τον τρόπο, να μην ξαναμιλήσουμε ποτέ. Να μην αναδείξουμε κανένα θέμα, να μην ξαναμιλήσουμε για κανένα πρόβλημα που απασχολεί το Δήμο και τους δημότες μας. Έτσι. Για να μην ενοχλούμε. Να μην ξαναμιλήσουμε. Και να μην δυσφημίσουμε τον τόπο.
1: Μία ερώτηση. Το να μην μας ενοχλείτε είναι λάθος που λέτε.
3: Λοιπόν,
1: μπορείτε να βάζετε το θέμα χωρίς να λέτε ότι το νερό είναι επικίνδυνο. Δημαρχέ, μπορείτε να βάζετε το θέμα χωρίς να λέτε ψέματα.
3: Δημαρχέ,
1: αυτό μπορείτε να το κάνετε. Αυτό είναι το θέμα.
3: Εγώ δεν σε διέκοψα. Τώρα του φέρα. Άφησε να μιλήσω, ντρέπια. Εγώ όπως είδες, δεν ήθελα να σηκώσω τους τόνους. Αλλά με προκάλεσες και με προκαλείς. Εσύ σηκώνεις τους τόνους. Οπότε λοιπόν θα σηκώσω το γάντι. Και θα πατήσω αναλόγως. Το ποιος εκφοβίζει τον κόσμο, να ρωτήσει τον εαυτό σου. Τον Οκτώβριο του 24 βγαίνατε και λέγατε το νερό είναι καθαρό και υγιεινό και δεν έχει κανένα φόβο. Έρχεται λοιπόν μια άλλη οργάνωση, την οποία εσείς βγάζετε σπυράκια άμα την ακούτε. Εσύ, εμείς δεν κάνουμε αναλύσεις.
1: Μου είναι παντελώς αδιάφορο.
3: Ωραία, καλά κάνετε. Εμείς δεν κάνουμε αναλύσεις. Ήρθε λοιπόν αυτός ο οργανισμός και έκανε αναλύσεις και λέει υπάρχει πρόβλημα. Και το στέλνει και στη Διεύθυνση Υγιεινής. Και έρχεται η Διεύθυνση Υγιεινής και δικαιώνει αυτούς.
1: Ψέμα, ψέμα, μέγα. Μέγα ψέμα. Ψέμα.
3: Γιατί το απογορεύει τον Ιωάννη Διεύθυνση.
1: Μέγα ψέμα.
3: Γιατί
1: αν λέτε την αλήθεια, φέρτε μου εδώ τι λέει η Διεύθυνση Υγιεινής και τι βρήκε. Και τι βρήκαν αυτοί που υπερασπίζεστε.
3: 10 Ιανουαρίου.
1: Καμία σχέση.
3: Σε παρακαλώ, Δήμαρχε, τώρα. 10 Ιανουαρίου.

0: Στη συνέχεια το λόγο είχε ξανά ο κύριος Δόβολης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η παρέμβαση δεν είχε πολιτικά κίνητρα. Όπως είπε, δεν θέλαμε να κάνουμε κριτική, φέραμε ζητήματα που ο κόσμος συζητά καθημερινά. Και πρόσθεσε ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν κάλυψαν πλήρως τις ανησυχίες των κατοίκων. Πέρα όμως από το θέμα του νερού, στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα που προκάλεσαν ενδιαφέρον. Ανάμεσά τους ήταν το θέμα των σχολικών κηλικίων με την παρουσία της Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, κυρίας Μαστρατονά, αλλά και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία σχολικών μονάδων και δημοτικές υποδομές. Ωστόσο, όπως σχολίαζαν αρκετοί από τους περιβρισκόμενους μετά το τέλος της συνεδρίασης, η συζήτηση πολλές φορές ξέφυγε από την ουσία και μετατράπηκε σε πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το ποιος έχει κάνει περισσότερα, ποιος φέρει ευθύνες και ποιος δικαιώνεται πολιτικά. Το βασικό συμπέρασμα που έμεινε στο τέλος για αρκετούς ήταν ότι παρά τις απαντήσεις και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και η ανάγκη για ακόμη πιο ξεκάθαρη ενημέρωση γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα της περιοχής. Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει υπεύθυνα το πρόβλημα του νερού και διαβεβαίωσε ότι οι πολίτες θα είναι οι πρώτοι που θα ενημερωθούν αν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα. Κάναμε το πρόβλημα ευκαιρία και θα το κάνουμε και λύση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Περνάμε στο μονόληπτο σαν σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Στις 19 Μαΐου του 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο James Gosling. Μπορεί το όνομά του να μην σου λέει κάτι, αλλά σε αυτόν οφείλει στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το 1982, πάλι σαν σήμερα, μια κυρία φυλακίστηκε γιατί όφιλε φόρους στην εφορία. Την ξέρετε, δηλαδή όχι μόνο εσείς, όλη η φίλος την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος της τριλογίας «Ο πόλεμος των άστρων». Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Επιστροφή για να συνεχίσουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας, καθώς ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΔΔΕ για σήμερα Τρίτη. Στο Δήμο Μεσαπίων, μέχρι και τις 4.30, προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα υπάρξουν στις άκρες του Δήμου λόγω εργασιών συντήρησης. Επίσης, και πάλι μέχρι τις 4.30 στις περιοχές Λιμνιώνας, Αγία Σοφιά, Μήλη, Οικία Στογιάννου, Πηγάδια, Νίκη, Κοτσικιά, Κερασιά και Αγροσικιά λόγω μιας προγραμματισμένης συντήρησης του δικτύου.

Ανακοινώθηκε η συνεργασία του Ινστιτούτου Γεώργιος Παπανικολάου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τη διοργάνωση της ημερίδας με τίτλο «Υγεία με γνώση, ζωή και ελπίδα» και συγκεκριμένα την 5η-21 Μαΐου στις 2 στο κεντρικό αμφιθέατρο Λύτρα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η ημερίδα περιλαμβάνει ομιλίες γύρω από τη ζωή και το επιστημονικό έργο του Γεώργιου Παπανικολάου, τη διαχρονική αξία της κυταρολογίας και της πρόληψης, καθώς και σύγχρονες προσεγγίσεις στην πρόληψη του καρκίνου του παχαίου σεντέρου. Παράλληλα, αποτελεί μια ουσιαστική αρχή συνεργασίας και εξωστρέφειας του Ινστιτούτου. Εργασίες τσιμεντοστρώσεων και αποκατάστασης οδοστρώματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη στην Κίμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Οι παρεμβάσεις αφορούν σημεία εντός του χωριού, όπως στο παρελθόν είχαν γίνει επισκευές από την ΔΕΙΑΚΑ και πλέον απαιτείται η πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος. Παράλληλα, προβλέπεται η τσιμεντόστρωση δύο μικρών πλατιών μέσα στον οικισμό, με στόχο, όπως αναφέρεται, τη δημιουργία ενός καθαρού και όμορφου χώρου στάθμευσης, χωρίς λάσπες και χόρτα. Ο Αντιδήμαρχος λοιπόν καλεί κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών. Όπως επισημαίνει, στα σημεία όπου υπάρχει κόκκινη και άσπρη κορδέλα σήμανσης απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, καθώς θα έχει πέσει νοπό τσιμέντο. Τις πόρτες του ανοίγει ξανά το κοινοτικό γραφείο στο Γυμνό από την Τετάρτη 20 Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ερέτριας. Το γραφείο θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η καθημερινή του λειτουργία. Στο πεδίο του καιρού, λίγες νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στην Εύβοια, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, καθώς και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς εντάσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα του νησιού ενδέχεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα γεμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις και οι δημόσιες παρουσίες των βουλευτών της Εύβοιας κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την τοπική ανάπτυξη, τις υποδομές, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, αλλά και ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών. Αποδράσεις προβολής τοπικών προϊόντων και παρεμβάσεις για αθλητικές υποδομές, μέχρι αναφορές για την κατάσταση στον Ευωϊκό κόλπο με το ζήτημα των μεδουσών, οι εκπρόσωποι του Νεμού επιχειρούν να κρατήσουν ανοιχτή την ατζέντα των τοπικών ζητημάτων μέσα από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και επαφές με φορείς.

Η βουλεύτρια Εύβοιας του Πασόκ Κινάλ, Κατερίνα Καζάνη, συμμετείχε στη Χαλκίδα στην εκδήλωση για το ελληνικό πρωινό της Εύβοιας στην παραλία Αστέρια, με στόχο την ανάδειξη της σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και την εστίαση μέσα από τα τοπικά προϊόντα. Η εκδήλωση είχε βιωματικό χαρακτήρα με την συμμετοχή επιχειρήσεων παραγωγής, μεταποίησης, εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της γαστρονομικής ταυτότητας του νησιού και της ένταξης στο πρόγραμμα Ελληνικό Προϊόν.

Παράλληλα, η κυρία Καζάνη κατέθεσε μία σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων για ζητήματα που αφορούν το νησί, μεταξύ των οποίων οι επιπτώσεις του Προεδρικού Διατάγματος, τους οικισμούς και ο κίνδυνος απαξίωσης της μικρής ιδιοκτησίας, ζητώντας αναθεώρηση και προστασία των οικισμών. Έθεσε επίσης το ζήτημα της εκαθάρισης του ένφια στην Βόρεια Εύβοια, ζητώντας ρυθμίσεις και για περιπτώσεις μεταβόλων ιδιοκτησίας, όπως οι κληρονομιές και οι γονικές παροχές, ενώ αναφορά έγινε και στην ανάγκη ένταξης της Εύβοια στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας της ΔΥΠΑ, καθώς και στην επιτάχυνση των πληρωμών στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα», όπου καταγράφονται καθυστερήσεις. Στο πλαίσιο των υποδομών, η κυρία Καζάνη ζήτησε διευκρινήσεις για τη σύραγγα Βαθροβουνίου στο έργο της παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών, με το Υπουργείο να απαντά ότι ο σχεδιασμός τροποποιήθηκε και πως η δεύτερη σύραγγα δεν είχε σε αυτή τη φάση ουσιαστικό σκοπό υλοποίησης. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Θανάσης Ζεμπίλης, με αφορμή το 16ο συνέδριο του κόμματος, έκανε λόγο για έναν ανοιχτό και ζωντανό οργανισμό, σημειώνοντας ότι υπήρξαν τόσο επιτυχίες όσο και παραλήψεις στη διάρκεια της διακυβέρνησης. Τόνισε ωστόσο ότι η χώρα απέκτησε σταθερότητα, εθνική αυτοπεποίθηση και διεθνές κύρος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πολιτικής συνέχειας και ενότητας. Την ίδια ώρα, η βουλεύτρια και πάλι της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατζόλη, είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού και τον Δήμαρχο Κίμης Αλιβερίου, με αντικείμενο την προώθηση αθλητικών έργων στην περιοχή. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το κλειστό κολυμβητήριο Αλιβερίου, το κλειστό γυμναστήριο Κίμης, αλλά και νέα έργα, όπως γήπεδο 7x7 στους Αγίους Αποστόλους, αναβάθμιση γηπέδων και υποδομών στίβου, καθώς και το πρόγραμμα ψηφιακής καταγραφής «Οικουρός». Η ίδια μάλιστα κατέθεσε και κοινοβουλευτική παρέμβαση για το ζήτημα των μεδουσών στον Εβοϊκό Κόλπο, μετά από την επιστολή επαγγελματιών της Βόρειας Εύβοιας και συγκεκριμένα από τις Ροβιές, που κάνουν λόγο για επιπτώσεις στον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Όπως δήλωσε, η Βόρεια Εύβοια δεν μπορεί να μείνει μόνη απέναντι σε μια ακόμη κρίση, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και στήριξη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο βουλευτής Σημεών Κεδίκογλου συμμετείχε σε τοπική εκδήλωση στο Νεοχώρι, όπου συνομίλησε με κατοίκους και φορείς για ζητήματα της περιοχής, στο πλαίσιο της διαρκούς επαφής με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, κατέθεσε στη Βουλή όσον αφορά την έντονη αντίδραση των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας σχετικά με την σχεδιαζόμενη ανάθεση της είδησης σε ιδιώτη, ζητώντας από το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει τα ζητήματα που τίθενται. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για διαδικασία χωρίς επαρκή διαβούλευση και ζητούν τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του τμήματος διατροφής και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Συνολικά, οι παρεμβάσεις των βουλευτών το τελευταίο διάστημα επικεντρώνονται στην τοπική οικονομία, τις υποδομές, την υγεία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα, με έντονη δραστηριότητα τόσο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, όσο και σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς.

Περνώντας τώρα σε μια ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα, χθες πραγματοποιήθηκε συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας με μια σειρά θεμάτων στην ημερήσια διάταξη που αφορούν την εκπαίδευση, τις υποδομές και τη λειτουργία του Δήμου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την επιλογή των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς, ενώ τέθηκαν ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα δακοκτονίας, τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην ΑΜΚΕ Παράκτιον, αλλά και έτοιμα Πανυπηρωτικού Αθλητικού Συλλόγου Αθηνών για την παραχώρηση γηπέδων με σκοπό την διεξαγωγή τουρνουά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, ενώ επίσης ξεχώρισε η απόφαση του Δήμου να δώσει ρητή εντολή στον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο να μην συνενέσει σε νέα αναβολή της υπόθεσης του ΣΜΑ στο Συμβούλιο Επικρατείας. Στην υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου αποπεράτωση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κίμης Μιλοπούλιο, προχώρησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και αφορά την ολοκλήρωση του ιστορικού συγκροτήματος στην είσοδο της Κίμης και την μετατροπή του σε σύγχρονο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Διάρρηξη σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Σχολείο Πολιτικών. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό χθες το πρωί, όταν η διευθύντρια του σχολείου διαπίστωσε ότι η είσοδος είχε παραβιαστεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε αίθουσες και σε κατασκευές, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία διεξάγει προανάκριση για τον εντοπισμό των δραστών. Σε εργασίες αναβάθμισης των δικτύων ίδρυυσης προχωράει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφονται σε διάφορες περιοχές. Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στην οδό Γρεβενών, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες επέκτασης του δικτύου στην οδό Αχαΐας. Στο επόμενο διάστημα, οι εργασίες μεταφέρονται στην Κάνηθο, στις οδούς Κουτσαμάνη και Αντωνίου Τσαμαδού με στόχο την ενοποίηση και την αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου. Κανονικά επαναλειτουργεί από την Παρασκευή 22 Μαΐου το Αγροτικό Ιατρείο Καλλιθέας του Δήμου Ερέτριας μετά τις εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίες του χώρου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Κώστα Ζαχαριά, η προηγούμενη γιατρός είχε παραιτηθεί πριν από περίπου 3 εβδομάδες για να αναλάβει νέα θέση στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. Μεγάλη συμμετοχή πολιτών στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Χαλκίδα από τον Σύλλογο Ποντίων Ομού Ευβοίας Οικομνηνή με αφορμή την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη δράση Κυρία του Πόντου στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας. Στους ταξιάρχες επιστρέφει και φέτος ο παιδικός δρόμος θυσίας Κακολύρη 1944, ένας αγώνας που διοργανώνεται με στόχο να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του ολοκαυτώματος των ταξιαρχών. Η διοργάνωση αφορά παιδιά ηλικίας 9-15 ετών, τα οποία θα διανύσουν διαδρομή 1,2 χιλιόμετρων από το κοινοτικό γραφείο μέχρι το μνημείο εκτελεσθέντων. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας ζητά από κτηνοτρόφους και συνεργεία κουράσει Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λόγω του κινδύνου εξάπλωσης λιμωδών οσημάτων στα εγωπρόβατα και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της ευλογιάς. Σε κακή κατάσταση παρεμένει, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, το φυσικό τοπίο στον Μήλο του Σαντά στους Ανδρονιάνους. Τις προηγούμενες ημέρες, συνεργεία του Δήμου πραγματοποίησαν καθαρισμούς, όμως οι κάτοικοι επιμένουν ότι απαιτούνται πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Σε νομικές ενέργειες προχωρά ο Δήμος Δυρφείων Μεσαπίων κατά μεγάλου αιωλικού έργου στην Εύβοια. Η υπόθεση αφορά αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την παράταση υλοποίησης συγκροτήματος αιωλικών σταθμών. Το έργο αφορά περιοχές των Δήμων Δυρφείων Μεσαπίων, Ερέτριας, Αμαρινθίων, Κίμης και Κονιστρών.
Σημαντική διάκριση το πρώτο γυμνάσιο Χαλκιδάς, η μαθήτρια της δευτέρας γυμνασίου Ζαχαρούλα Ραφαέλα Σκιά απέσπασε το τρίτο βραβείο στον 14ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου Αρίσταρχος, εκπροσωπώντας επάξια τόσο το σχολείο όσο και την Εύβοια.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Βρίσκεσαι στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Λιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM και στο ράδιο Λιβεριένα.gr. Και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέριε. Ράδιο Αλιβέριε. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Η πορεία του προγράμματος Σπίτι μου 2 αλλά και τα νέα στεγαστικά μέτρα βρέθηκαν στο επίκεντρο δηλώσεων της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου στον Sky. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με απορρόφηση που φτάνει ήδη το 89%. Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 11.500 συμβασιοποιήσεις. Η πρωτοθεσμία ένταξης παραμένει έως τις 31 Μαΐου του 2026 και ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι κανείς δικαιούχος που έχει κάνει σωστά τη διαδικασία δεν θα χάσει το σπίτι μου 2 λόγω καθυστερήσεων σε συμβολιογραφικές πράξεις ή ελέγχους. Την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών, νοσηλευτών, οδηγών και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Μιλώντας στο Όπεν, ο Υπουργός χαρακτήρισε τη ρύθμιση σημαντική, τονίζοντας ότι αφορά ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό κλάδο. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση στήριξης εργαζομένων που καθημερινά εργάζονται σε δύσκολες και επιβαρημένες συνθήκες. Ας ακούσουμε και μερικές από τις δηλώσεις της.
1: Καμία περικοπή στις συντάξεις χείριας. Αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει ακόμα επιδοθεί, δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει καθαρογραφεί συνολικά. Έχει βγει μια περίληψη. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χείριας. Οι δυσκολίες καθημερινότητας είναι πάρα πολλές. Οφείλουμε με ενσυναίσθηση να ενσκύψουμε στις δυσκολίες που έχουν καθημερινά οι συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι χείριας.

Την παραπομπήσια δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων ζητάει αρμόδια εισαγγελέα. Με την πρότασή της προς το Δικαστικό Συμβούλιο ζητεί να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Σύμφωνα με το εισαγγελικό σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι φέρονται να άφησαν αβοήθητο πρόσωπο το οποίο είχαν υποχρέωση να προστατεύσουν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατός του. Παράλληλα, ζήτηται να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί μετά τις απολογίες τους, δηλαδή η υποχρεωτική εμφάνιση 2 φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Την τελική απόφαση θα λάβει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο με βούλευμά του. Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Η κλήση του είχε ζητηθεί από κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο ο ίδιος αναμένεται να αποστείλει επιστολή, επικαλούμενος, όπως αναφέρεται, το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη στάση είχε τηρήσει και η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδηλίνη, ενώ αντίστοιχες αρνήσεις είχαν υπάρξει και σε άλλες περιπτώσεις που αφορούσαν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τον Πειθαρχικό Έλεγχο Δικαστικών Λειτουργών. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου καταθέτει η Ελλάδα το 8ο αίτημα επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η χώρα καλείται να ολοκληρώσει 32 ορόσημα. Παράλληλα, θα κατατεθεί και το 7ο αίτημα για το δανειακό σκέλος του Ταμείου ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το συνολικό ποσό των δύο αιτημάτων ανέρχεται στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

καθαρά επιχειρησιακή, χαρακτήρισε την απόφαση για την απόσυρση των συστημάτων Patriot ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, έκανε λόγο για άλλα κάρτα ανάγνωση και δίθεν ειδικούς, επισημένοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από επιχειρησιακή αξιολόγηση και σχετική εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η περίπτωση της Κύπρου είναι διαφορετική, σημειώνοντας πως η ανάπτυξη εκεί έγινε σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία και κατόπιν επικοινωνίας του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ αναφερόμαστε στην Κάρπαθο και το Διδημότυχο, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεση με τις εξελίξεις στην Τουρκία. Διήμερη επίσκεψη στην Πολωνία πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, στην πρώτη του επίσημη περιοδία στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Το ταξίδι θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικό, καθώς ο Ούγγρος Πρωθυπουργός επιδιώκει την αποκατάσταση των σχέσεων της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες μετά την περίοδο έντασης που προκάλεσαν οι στενές σχέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης με τη Μόσχα. Ο Πέτερ Μάγιαρ αναμένεται να συναντηθεί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ. Την έγκριση της έδωσε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βούλης των Αντιπροσώπων στο διακομματικό νομοσχέδιο για την προώθηση της αμυντικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Το νομοσχέδιο προβλέπει την ανανέωση για 5 χρόνια της αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του Προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, γνωστού ως ΙΜΕΤ.

Εκτεταμένες πλημμύρες προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές στη νότια και κεντρική Κίνα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων, ενώ καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και στην ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με το Reuters, έχουν ενεργοποιηθεί έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης σε πολλές πληγήσεις περιοχές.

Συνεχίζονται στις Μαλδίβες οι επιχειρήσεις ανάστησης δυτών που έχασαν τη ζωή τους μετά την εξερεύνηση υποθαλάσσιων σπηλαίων. Σύμφωνα με τις αρχές, ανασύρθηκαν οι σωροί δύο ακόμη Ιταλών δυτών, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων θυμάτων. Οι δυτές συμμετείχαν σε πενταμελή αποστολή που είχε εισέλθει στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπαιδευτής της ομάδας είχε εντοπιστεί νεκρός ήδη από την Παρασκευή. Σύντομη παύση με μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις από τον χώρο της κεντροαριστεράς.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή με τις εξελίξεις από τον χώρο της κεντροαριστεράς. Καθώς φαίνεται να δρομολογούνται σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις με αιχμή τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ, τη δημόσια αντιπαράθεση στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και κυρίως την αναμενόμενη παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, η οποία ήδη λειτουργεί ως καταλήτης για το σύνολο του προοδευτικού χώρου. Το σκηνικό διαμορφώνεται μέσα σε ένα κλίμα έντασης εσωκομματικών τριγμών αλλά και στρατηγικών επανατοποθετήσεων, με όλα τα κόμματα να επιχειρούν να χαράξουν γραμμή εν όψει της επόμενης εκλογικής περίοδου.

0: στο επίκεντρο αυτές τις μέρες βρίσκεται η ρήξη με τον Παύλο Πολάκη του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος μάλιστα σήμερα έκανε δηλώσεις μιλώντας στην ΕΡΤ News και ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός. Ας τον ακούσουμε.
1: Δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Έχετε εμπειρία.

0: από τα κόμματα, γνωρίζετε τι συμβαίνει και στα υπόλοιπα κόμματα. Πολύ είδε περισσότερο, θα έλεγα, στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα αριστερό κόμμα που ως πρώτο στοιχείο, αν θέλετε, έχει την αξιοπιστία απέναντι στο λαό και στην κοινωνία. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής, παραβίασης της πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη, που είναι ασύμβατο με έναν βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφασή μου θεωρώ ότι αντιστοιχεί και στα χαρακτηριστικά ενός αριστερού κόμματος, αλλά και στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, το γνωρίζετε, μια τέτοια υποθέτηση δεν θα απευθυνόταν σε έναν αντίπαλο. Ναι. Σε έναν αντίπαλο κόμμα και όχι στον πρόεδρο του κόμματος.
1: Για αυτά που είπε για εσάς προσωπικά.
0: Θεωρώ ότι είναι πολιτικά μια επιλογή, η οποία είναι και απολύτως δικαιολογημένη, αλλά και η μόνη αναμενόμενη.
2: Σε ένα θέμα που μοιάζει διαδικαστικό, αλλά.

Παράλληλα, ο κύριος Φάμελος επανέφερε τη στρατηγική της συνεργασίας στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα στις επόμενες εκλογές. Βέβαια, απέφυγε να απαντήσει ευθέως το ερώτημα για το ποιος θα ηγηθεί ενός τέτοιου σχήματος, λέγοντας ότι πρώτα χρειάζεται πολιτική συμφωνία και μετά συζήτηση για τα πρόσωπα. Στο ίδιο πλαίσιο τώρα, ο κύριος Φάμελος άσκησε κριτική και στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για ιστορικό λάθος στην επιλογή αυτόνομης πορείας. Οι πολίτες λένε βρείτε τα, σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η μη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δεν βοηθά στην ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ η γραμμή παραμένει σταθερή. Ενότητα στον προοδευτικό χώρο με ανοιχτή πρόσκληση σε δυνάμεις της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Το πολιτικό τοπίο όμως αλλάζει κυρίως λόγω της επερχόμενης παρέμβασης του Αλέξη Τσίπρα και της, όπως όλα δείχνουν, ανακοίνωσης ενός νέου πολιτικού φορέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι την 3η 26 Μαΐου θα προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση στην πλατεία Θησίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας καλέσω την άλλη Τρίτη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες». Μια φράση που έχει ήδη ερμηνευτεί ως προαναγγελία του νέου πολιτικού εγχειρήματος ή και κινήσεων που μπορεί να αλλάξουν πλήρως τις ισορροπίες στον προοδευτικό χώρο. Ο ίδιος εμφανίστηκε σε εκδήλωση στην Αθήνα με νεανικό κοινό, επιμένοντας ιδιαίτερα στη συμμετοχή των νέων στην πολιτική διαδικασία, ενώ εξεπέλυσε και έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά είπε ότι όλα είναι διαβλητά στην Ελλάδα εκτός από τις πανελλαδικές, περιγράφοντας ένα σύστημα, όπως είπε, πελατειακών σχέσεων και ανισοτήτων.

Παράλληλα, επανέφερε κεντρικές θέσεις του για την εκπαίδευση, τη στεγαστική κρίση και την εργασία των νέων, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι 30 και 34 μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, περιγράφοντας μια κοινωνική συνθήκη ασφυξίας. Φυσικά, οι αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα ήταν άμεσες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο. Τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Από την πλευρά του Πασοκκινάλ, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι δεν υπάρχει κενό στην κεντροαριστερά, αφήνοντας αιχμές ότι το πολιτικό σύστημα ήδη διαθέτει εναλλακτική εκπροσώπηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μέσω του Δημήτρη Κουτσούμπα, έκανε λόγο για σουλάτσο γύρω από καρέκλες, ενώ η Ελληνική Λύση σχολίασε ότι τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά. Μπορεί να είναι κλούβια. Βέβαια, την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι διαφοροποιήσεις. Βουλευτές και στελέχοι μιλούν για έναν κύκλο που έχει κλείσει, ενώ άλλοι επιμένουν στη συνοχή και στη συνέχιση της πορείας του κόμματος. Χαρακτηριστικά, ο Νίκος Παπάς ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μέρος σχήματος στο μέλλον, ενώ άλλοι, όπως ο Βασίλης Κόκαλης, σημείωσαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε, έχει κλείσει έναν κύκλο. Το συνολικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η κεντροαριστερά βρίσκεται σε μια φάση βαθιάς αναδιάταξης. Από τη μία πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του μέσα από την ενότητα και τη συνεργασία. Από την άλλη το Πασοκκινάλ επιμένει σε αυτόνομη στρατηγική και στο ενδιάμεσο η πιθανή επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί ένα νέο πολιτικό δεδομένο που ενδέχεται να επαναχαράξει πλήρως τον χάρτη του χώρου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το επόμενο διάστημα δεν θα είναι καθόλου στατικό. Με τις εξελίξεις στις 26 Μαΐου να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

0: Πάμε να ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας, μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγουδί για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστροφή με τις εξελίξεις στη σχέση ΗΠΑ και Ιράν, καθώς στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρίσκονται οι εξελίξεις ανάμεσά τους, με φόντο μια κρίση που σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές βρέθηκε ξανά πολύ κοντά σε στρατιωτική κλιμάκωση, αλλά τελικά πήρε μια προσωρινή παράταση μέσω των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ανέστειλε προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά Ιρανικών στόχων, η οποία, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ήταν ήδη σε προχωρημένο σχεδιασμό και θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα. Η απόφαση αυτή, όπως ανακοινώθηκε, δεν σημαίνει αλλαγή στρατηγικής, αλλά μετατόπιση του χρόνου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δημόσια τοποθέτησή του, έστειλε ένα διπλό μήνυμα. Από τη μία πλευρά άφησε ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας, από την άλλη όμως διατήρησε την απειλή της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η αναστολή της επίθεσης έγινε μετά από παρεμβάσεις ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για πιθανή ιρανική απάντηση και για γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Μου ζητήθηκε να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, δεδομένου ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις». Και πρόσθεσε: «Έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί η επίθεση, αλλά οι δυνάμεις μας να είναι έτοιμες για πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή αν δεν επιδευχθεί η συμφωνία». Η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει το βασικό χαρακτηριστικό της αμερικανικής τάσης: πίεση μέσω στρατιωτικής απειλής, αλλά ταυτόχρονα διατήρηση ενός διάβλου διαπραγμάτευσης. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα αμερικανικά και τα διεθνή μέσα, το Ιράν έχει ήδη καταθέσει νέα πρόταση μέσω μεσολαβητών, όπως είναι το Πακιστάν. Η πρόταση αυτή, αν και παρουσιάζεται ως αναθεωρημένη, από την Ουάσιγκτον περιγράφεται ως ουσιαστικά παρόμοια με προηγούμενες που είχαν απορριφθεί. Το περιεχόμενό της φέρεται να περιλαμβάνει ζητήματα όπως σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, οικονομικές διευκολύνσεις, αναβολή των πιο κρίσιμων ζητημάτων για το πυρηνικό πρόγραμμα σε επόμενες φάσεις της διαπραγμάτευσης. Όμως, το βασικό σημείο της τριβής παραμένει το ίδιο: ο εμπλουτισμός ουρανίου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μάλιστα, Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Αξιός, φέρεται να χαρακτήρισε την Ιρανική πρόταση ανεπαρκή, σημειώνοντας ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει θέση, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέσω βομβών. Μία φράση η οποία αποτυπώνει το επίπεδο της έντασης, αλλά και το εύθραυστο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άρση των κυρώσεων χωρίς αντίστοιχες παραχωρήσεις από την Τεχεράνη, ενώ απορρίπτει τις διαρροές περί άμεσων οικονομικών ανταλλαγμάτων. Η κρίση όμως δεν εξελίσσεται μόνο σε διπλωματικό επίπεδο. Έχει άμεσες επιπτώσεις και στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου που τίνει να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με το Brent να καταγράφει σημαντικές διακυμάνσεις, καθώς οι αγορές αντιδρούν στις εναλλαγές έντασης και της αποκλιμάκωσης. Η πιθανότητα στρατιωτικής σύγκρουσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής επηρεάζει άμεσα τις τιμές, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω εκτείναξη του ενεργειακού κόστους. Πίσω από την διπλωματική εικόνα, ωστόσο, υπάρχει και το εσωτερικό πολιτικό πεδίο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό της χώρας, καθώς δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό της αμερικανικής κοινής γνώμης αποδοκιμάζει μια νέα στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν, ενώ η άνοδος των τιμών καυσίμων αποτελεί ένα επιπλέον πολιτικό βάρος. Ακόμη και εντός του ρεπουμπλικανικού στρατοπέδου υπάρχουν διαφοροποιήσεις, με στελέχη που εκφράζουν ανησυχία ότι μια νέα πολεμική εμπλοκή θα μπορούσε να πλήξει τη βάση στήριξης του Προέδρου, η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει εκλεγεί με σύνθημα τον περιορισμό των ξένων πολέμων. Παράλληλα, αναλυτές σημειώνουν ότι και το Ισραήλ διατηρεί μια ισχυρή παρουσία στο παρασκήνιο των εξελίξεων, με τον Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να παίζει για σκληρότερη γραμμή, να πιέζει για σκληρότερη γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη. Σε αυτό το πλαίσιο, η κρίση δεν είναι απλώς διμερής, αποτελεί πολυπαραγοντικό γεωπολιτικό παζλ με την εμπλοκή κρατών του κόλπου, περιφερειακών δυνάμεων και διεθνών αγορών.

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται πλέον είναι αν η σημερινή πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων αποτελεί πραγματική ευκαιρία αποκλιμάκωσης ή απλώς μία προσωρινή αναβολή πριν από μία νέα φάση έντασης. Αναλυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Όπως σημειώνουν, η διπλωματία και η στρατιωτική πίεση κινούνται παράλληλα, χωρίς ακόμη να έχει διαμορφωθεί σταθερή ισορροπία. Και αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο της συγκυρίας, ότι η επόμενη κίνηση μπορεί να είναι είτε συμφωνία είτε σύγκρουση. Για την ώρα το μόνο βέβαιο είναι ότι η κρίση υπ' Ιράν παραμένει ανοιχτή, με τον χρόνο να λειτουργεί ταυτόχρονα ως εργαλείο διαπραγμάτευσης, αλλά και ως παράγοντας κινδύνου.

0: Ακολουθεί μια παύση με τα νέα του ίντερνετ, μουσική και επιστροφή εδώ, στο Ράδιο Ολιβέρια 1, στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη».
1: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Ολιβέρια 1, 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον

Willem Dafoe βρίσκεται στην Αθήνα για την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Το πάρτι γενεθλίων». Με το πιο ωραίο στιγμιότυπο της επίσκεψής του να έρχεται πριν από την επίσημη προβολή, όπου ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε με τον Μάριο Μπανούση στους δρόμους της πόλης, τρώγοντας ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης. Ο Dafoe λοιπόν βρίσκεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival, το οποίο παρουσίασε χθες Δευτέρα στην Έγκλιζα Πίου την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτι γενεθλίων» του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ. Η προβολή πραγματοποιήθηκε παρουσία του ίδιου του Νταφό, του σκηνοθέτη και του Πάνου Καρνέζη, συγγραφέα του ομότιτλου μυθιστορήματος, στο οποίο βασίστηκε η ταινία.

Μάλιστα, η συνάντηση με τον Μάριο Μπανούση έχει και ένα πολιτιστικό βάρος, καθώς ο Νταφό είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Biennale Teatro 2026, ενώ ο Μπανούση θα τιμηθεί φέτος με τον αργυρολέοντα της διοργάνωσης. Και μάλιστα στο κείμενο της Biennale, ο Νταφό περιγράφει τον Έλληνο-Αλβανό δημιουργό ως μια νέα φωνή που δουλεύει πάνω στην απουσία, την απώλεια, το πένθος και τις τελετουργίες της προσωπικής και βαλκανικής μνήμης. Συνεχίζοντας τώρα με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας, η πορεία του προγράμματος Σπίτι μου 2 αλλά και τα νέα στεγαστικά μέτρα βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δωμνάς Μιχαηλίδου στο Sky. Με την προθεσμία για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 να παραμένει έως τις 31 Μαΐου και την Υπουργό να ξεκαθαρίζει ότι κανείς δικαιούχος που έχει κάνει σωστά τη διαδικασία δεν θα χάσει το Σπίτι μου 2 λόγω καθυστερήσεων. Την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αργύρων, ζήτησε η αρμόδια εισαγγελέας. Με την πρότασή της προς το δικαστικό συμβούλιο, ζητεί να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεω διαπαραλήψεως. Σύμφωνα με το εισαγγελικό σκεπτικό, οι κατηγορούμενοι φέρονται να άφησαν αβοήθητο πρόσωπο, το οποίο είχαν υποχρέωση να προστατεύσουν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατός του. Την τελική απόφαση θα λάβει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Όπως αναφέρεται, θα επικαλεστεί το Σύνταγμα και την ομολογία του Αριουπάγου, σύμφωνα με τα οποία δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων και για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη στάση είχε τηρήσει και η πρώην εισαγγελέας Γεωργία Αδίληνη. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου καταθέτει η Ελλάδα το 8ο αίτημα επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα θα κατατεθεί και το 7ο αίτημα για το δανειακό σκέλος του Ταμείου ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καθαρά επιχειρησιακή χαρακτήρισε την απόφαση για την απόσυρση των συστημάτων Patriot ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας. Μιλώντας στο Sky, έκανε λόγο για άλλα κάρτα ανάγνωση και για δίθεν ειδικούς, επισημένοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από επιχειρησιακή αξιολόγηση και σχετική εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Διήμερη επίσκεψη στην Πολωνία πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγερ στην πρώτη του επίσημη περιοδία στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ένα ταξίδι που θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικό, αφού ο Ούγγρος Πρωθυπουργός επιδιώκει την αποκατάσταση των σχέσεων της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες. Αναμένεται να συναντηθεί και με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ. Εκτεταμένες πλημμύρες προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές στη νότια και στην κεντρική Κίνα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων, ενώ καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και στην ηλεκτροδότηση. Ανασύρθηκαν 2 ακόμη δίτες που έχασαν τη ζωή τους κατά την εξερεύνηση υποθαλάσσιων σπηλαίων στις Μαλδίβες, ενώ σύμφωνα με τις αρχές έχουν ήδη ανασυρθεί και οι υπόλοιποι 3, αφού συμμετείχαν όλοι μαζί σε πενταμελή αποστολή που είχε εισέλθει στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπαιδευτής της ομάδας είχε εντοπιστεί νεκρός ήδη από την Παρασκευή. Ήταν η εκπομπή μας εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά στο Ράδιο Ελβερία 1, στους 102 και 2 στα FM.
Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Ελβερία 1 στους 102 και 2 στα FM, καθώς σήμερα στις 9 έρχεται η εκπομπή Velvet Black Box με τον Δημήτρη Μπακαλιάνο. Επίσης μην χάσετε στις 7 το The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, όπου σήμερα θα μιλήσει για την γενοκτονία των ποντίων.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
4: Ένα.
1: Ραδιο Αλιβέρι. Ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη

φωνή. Λοιπόν, παίξτε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σας πάω για λίγο πίσω, στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Ατίκ και λέγεται «Ζητάτε να σας πω». Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Ατίκ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 19 Μαΐου του 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο James Gosling. Μπορεί το όνομά του να μην σου λέει κάτι, αλλά σε αυτόν οφείλει τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το 1982, πάλι σαν σήμερα, μια κυρία φυλακίστηκε γιατί όφιλε φόρους στην εφορία. Την ξέρετε, δηλαδή όχι μόνο εσείς, όλοι οι φίλοι ως την ξέρει. Η Σοφία Λόρεν ήταν. Λίγο πριν μπει ο 21ος αιώνας, το 1999, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα και μια πασίγνωστη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η απειλή του φαντάσματος της τριλογίας «Ο πόλεμος των άστρων». Άστρο έχουν και οι Liberty X. Γι' αυτό το 2002, σαν σήμερα, το Just a Little πήγε στο νούμερο 1 των charts.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

Πειλή, λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

ψάξαμε με στις καρδιάς μας το αίμα. Πέταξαν και χαθήκανε με στη ζωή στο ρέμα. Μα τα χαμηλά.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιανός και θα σας κρατήσω μουσική παρέα μέχρι και τις 11.

βράδυ Τρίτης με το Velvet Black Box του Radio Oliveriana. Σε ένα ακόμη μουσικό διώρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Καλή ακρόαση.

19 Μαΐου του 2026, μια μέρα σαν χθες, 18 Μαΐου του 1980, ο Ιαν Κέρτις, ο βασικός στιχουργός και συνθέτης των Joy Division, αφού πήλησε με την εν διαστάση σύζυγό του στο τηλέφωνο σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψει τις διαδικασίες για διαζύγιο. Έπειτα έβαλε την ταινία του 1977 Στρόζεκ και το άλμπουμ του Iggy Pop Idiot, The Idiot, και αφαίρεσε τη ζωή του διαπαχωνισμού. Την επόμενη μέρα θα έφευγε για την πρώτη περιοδία του συγκροτήματος στην Αμερική. Ήταν 23 χρονών.

vocal των Madrugada. Πάμε σε ένα ακόμη κόκκινο πουλικό συγκρότημα, Midnight War, Long Hard Ride. You and me, baby. We're born on a

αλλάζουμε λίγο κλίμα και πάμε σε αμερικάνικο alternative rock από τους The Black Keys, Sister.

κλασικό πλέον άλμπουμ El Camino του 2011. Πάμε 2 χρόνια αργότερα στο Weight of Love των Editors. Περνάμε την άλλη άκρη του Ατλαντικού και το Sugar για μια αγάπη με πολύ βάρος και αιμονή.

και πάμε λίγα χρόνια πίσω, αρχές του της δεκαετίας του 2000, Audioslave και Show Me How To Live. Αξέχαστος Chris Cornell, ο οποίος επίσης μια μέρα σαν χθες, 18 Μαΐου του 2017, μετά από μια εμφάνιση στο Detroit, αν δεν κάνω λάθος, γύρισε στο ξενοδοχείο. Η Ελληνίδα γυναίκα του, Βίκη Καραγιάννη, τον έψαχνε στο τηλέφωνο επανειλημμένος. Ο σωματοφυλακάς του έσπασε την πόρτα του δωματίου του και βρήκε δυστυχώς τον Chris Cornell νεκρό. Είχε νικηθεί από την κατάθλιψη μου.

Και ξανά πέρασμα στο βρετανικό ροκ, στην Αγγλία και στο Λέστερ. Τη γενέτειρα των Κασάμπιαν. Days are forgotten.

Και συνεχίζουμε με λίγο πιο σύγχρονα ακούσματα από ό,τι συνηθίζει το Velvet Black Box, με King of Leon, Sex on Fire.

συνέχεια Black Strobe. Ανακάλυψη του Guy Ritchie για την ταινία του 2008 Rock'n'Roll, σε μια πολύ πιο ηλεκτρική έκδοση του λίγο εγωιστικού κομματιού I'm a Man. We can have a lot of fun.

Συνεχίζουμε up tempo. Είμαστε εξάλλου στην πρώτη ώρα της εκπομπής με Muse, με το Uprising από το άλμπουμ τους Resistance.

Μαρτίου στην πλατεία νερού θα είμαστε εκεί χωρίς το Stanley. Δεν ακούει τόσο dance. Extreme Ways από την ταινία Jason Bourne, την τελευταία με τον Matt Damon.

Και εφόσον η μουσική ιδιοφυΐα του Μόμπι κάνει mashup σε ένα σωρό είδη μουσικής και ήχων, ένα κανονικό mashup. Green Day featuring Oasis, Boulevard of Broken Dreams and Wonderwall.

τέλος της πρώτης ώρας θα ηρεμήσει λίγο το Velvet Black Box με U2 With or Without You από το BBC Music, με επίσης ένα πολύ όμορφο tribute στο τέλος.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Αυτή είναι η εισαγωγή του άλμπουμ Live at Slane Castle των Red Hot Chili Peppers από την ίσως καλύτερη περίοδο του συγκροτήματος που συνέπεσε και στην καλύτερη περίοδο του John Frusciante όσον αφορά τις εξαρτήσεις του. See the show tonight, tomorrow, μάλλον, όπου η δική μας και δική σας κινηθητή φιλοξενούνται στο στούντιο του Ράδιο Αλυφέρι 1 με την Ελισάβετ Πετρίδου.

περισσότερη κινητή. Αύριο να δούμε και τι ακούγανε, από τι έχουν επηρεαστεί και άλλα πολλά ενδιαφέροντα. Η Ελισάβετ Πετρίδου σίγουρα θα καταφέρει να, όχι μόνο να δανειστεί, αλλά να υποστηρίξει την πρόζα της εκπομπής σε ένα μουσικό διώρο που σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. System of a Down, Aerials.

0: αγαπημένο συγκρότημα από την δεκαετία του 90 ήταν η ατμοσφαιρική αλλά hard rock έως και metal ανάθεμα εδώ στο Fragile Dreams.
1: Ready? Last chance, last song, okay? Good night!

συνεχίζουμε με ατμοσφαιρικό, σχεδόν απόκοσμο ροκ, όπως η φωνή του Σίβερτ Χόχεμ. Σόλο καριέρα, Give It A Whirl. On a day like this, there'll be no need at all.

0: Speciale tack!
1: Now the point of the show where I get to introduce one of our featured guests for the evening.
2: Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με Placebo από το Λονδίνο της Αγγλίας, όπως τους αρέσει να συστήνονται. Αρκεί ο Μόλκο έχει καταγωγή από Αμερική και Σκωτία. Ο Στέφαν Ολσνταμ, το άλλο ιδρυτικό μέλος, κατάγεται από τη Σουηδία και γνωρίστηκαν στο Λουξεμβούργο. Παρ' όλα αυτά, ό,τι θέλουν οι Placebo. Every you and every me unplugged.

Creep των Radiohead. Οπότε συνεχίζουμε. Εξάλλου η εκπομπή είναι αγαπημένες μουσικές με πολύ λίγα λόγια. Wonderful Life, Smith & Barrows, διασκευή από την τηλεοπτική επιτυχία Peaky Blinders.

Η ώρα είναι 10:40. Συνεχίζουμε με ένα πολύ όμορφο κομμάτι από το 2008, από τους Temper Trap, Sweet Disposition.

στο All Apologies, ο Kurt Cobain, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του Velvet Black Box, το Nirvana. Τελευταίο ραδιοφωνικό κόλλημα, Like a Stone, Chris Cornell και Audioslave.

Αυτή ήταν η Dropeners στο προ τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Οι Dropeners οι οποίοι ιδρύθηκαν το 2008 με 9 από τον Βασίλη Τσαβδαρίδη στη Φεράρα της Ιταλίας. Ένα εξαιρετικό κομμάτι που πραγματικά άφησε αποτύπωμα. Beautiful Mistake.

Depeche Mode διασκευάζουν David Bowie σε ένα tribute κομμάτι για τον τεράστιο αυτόν άνθρωπο και καλλιτέχνη, το οποίο έγινε μέρος της Global Tour του συγκροτήματος το 2017-18 με αυτό το κομμάτι. Θα σας καληνυχτήσουμε. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Μπακαλιάνος. Στην αρχισυνταξία και τα κλειδιά του Velvet Black Box ο Stanley. Technical support και όχι μόνο. Η υπέροχη του μουσικού ξυπνητηρίου Άννα Ευαγγελίου. Στους λογαριασμούς και τα λοιπά έξοδα ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Μην ξεχάσετε αύριο την αντάμωση με τους κοινούς νητούς στις 7 στην εκπομπή της Fantastic Coach Ελισάβετ Πετρίδου. Επόμενο ραντεβού μαζί την επόμενη Τρίτη λίγο πολύ μετά τις 9. Για χαρά!

Η 19η Μαΐου είναι η μέρα που στο μυαλό όλων των Ελλήνων ξυπνά το αίσθημα της ευθύνης για την απόδοση φόρου τιμής στους 353.000 και πλέον Έλληνες του Πόντου που εξοντώθηκαν από το κεμαλικό καθεστώς. Για όλους όμως τους απογόνους των ανθρώπων αυτών, η 19η Μαΐου είναι μια μέρα βαθιάς θλίψης και χρέους που κάθε χρόνο μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Βρισκόμενοι σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι για την πατρίδα στις μέρες μας, είναι αναγκαίο όσο ποτέ να ανατρέξουμε στις ρίζες και την ιστορική μας γνώση, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα εκείνα που τα τελευταία χρόνια μαστίζουν την καθημερινότητα και στοιχιώνουν το μέλλον μας. Τι είναι όμως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και γιατί αποτελεί ένα πεδίο βαθιάς ιστορικότητας με στοιχεία πανανθρώπινου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα? Αρχικά θα πρέπει να αναφερθούμε στη γενοκτονία με την ορολογία γενοκτονία. Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης, όπου καταδικάστηκαν οι ναζιστές για τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ως νομική έννοια, διατυπώθηκε από το Διεθνές Δίκαιο με τη Σύμβαση της Ρώμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί το βαρύτερο έγκλημα για το οποίο δεν υπάρχει παραγραφή. Όμως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι το τεράστιο πολιτισμικό, πολιτιστικό και γενεαλογικό κενό για το ελληνικό έθνος. Διότι η γενοκτονία των Ποντίων είναι ο ξεριζωμός μιας σημαντικότατης κοιτίδας του ελληνικού πολιτισμού. Αποτέλεσε τη διακοπή της πληθυσμιακής παρουσίας ενός πολιτισμού με πανάρχια χαρακτηριστικά που άνθησε για 28 ολόκληρους αιώνες. Ο ίδιος εκείνος πολιτισμός που κόμισε στην ανθρωπότητα για πρώτη φορά την κριτική σκέψη, τη βαθιά γνώση και βάση της επιστήμης και της έρευνας, αλλά και της πολιτικής. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αγγίζουν τις 700. Στην εκπαίδευση αναφέρονται 1058 σχολεία όλων των βαθμίδων, με κορυφαίο το μεγαλειώδες κτίριο του φροντιστηρίου της Τραπεζούντας. Την Ορθοδοξία υπηρετούν 1460 κληρικοί, όπου ο αριθμός των εκκλησιών ξεπερνά τις 1130. Στις μεγάλες πόλεις διατηρούνται φιλόπτωχες αδελφότητες, φιλανθρωπικοί οργανισμοί και πολλά άλλα κοινοφελή ιδρύματα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Έλληνες και ξένους. Σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με τεκμηριωμένες μαρτυρίες, ήταν αδιανόητο στα ελληνικά δημοτικά σχολεία να μην υπάρχουν ειδικοί δάσκαλοι για τη μουσική και τα γαλλικά. Υπήρχαν ακόμη και γαλλόφωνες ελληνικές εφημερίδες. Το Δε Θέατρο της Τραπεζούντας, όπως και αυτό της Μύρνης, συναγωνίζονταν σε ποιότητα και επίπεδο τα θέατρα των πρωτεύουσων της Ευρώπης. Κι όμως, αυτός ο δημιουργικός εξευρωπαϊσμός δεν ξέφυγε στο παραμικρό. Από την ελληνική πολιτιστική ιδιαιτερότητα, την κάφιση και την ευγένεια και την αρχοντιά της ελληνικής καταγωγής. Ο Πόντος μπαίνει στον 20ο αιώνα μέσα σε ένα κλίμα έντονης εφορίας και αισιοδοξίας. Και τότε, η αρχή του τέλους ξημέρωσε. Οι φανατικότεροι των νεότουρκων ήδη τον Οκτώβριο του 1911 οργάνωσαν μυστικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, όπου αποφασίστηκε η εκαθάριση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από κάθε μη μουσουλμανικό στοιχείο. Η Τριανδρία Ταλάτ, Εμβέρ και Τζεμάλ και στη συνέχεια η Κεμάλ και το Παλ ολοκλήρωσαν τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πορείες θανάτου, απανχωνισμοί, δολοφονίες, βιασμοί ολοκλήρωσαν το σκηνικό της γενοκτονίας. Ο ίδιος ο Κεμάλ δήλωσε σε Ρώσο διπλωμάτη το Σεπτέμβριο του 1919 «Έχω όπλο την Ανχώνη». Οι Τούρκοι πέρασαν πια στην επίθεση χωρίς προσχήματα. Οι δολοφονίες γίνονταν συστηματικά, οργανωμένα και εκτεταμένα. Εμπνευστής και εγκέφαλος αυτής της επιχείρησης ήταν ο Μεχμέτ Ταλάτ, υπουργός των εσωτερικών. Οι εντολές για διωγμούς δόθηκαν με τη μορφή απόρριτων τηλεγραφημάτων προς όλους τους πολιτικούς και πάνω από 70.000 ορφανά των δολοφονηθέντων γονέων εξαφανίστηκαν. Άλλα δολοφονήθηκαν, άλλα πολιτογραφήθηκαν ως Τούρκοι πολίτες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, και μόνο στον χώρο του Μικρασιατικού Πόντου, της σημερινής Βόρειας Τουρκίας, τα θύματα των Ελλήνων του Πόντου ανήλθαν
σε 353.000. Τη 19η Μαΐου θρυνούμε για την απίστευτη αυτή καταστροφή. Θρυνούμε τους προγόνους που έπεσαν από τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις του τουρκικού κράτους. Στα πλαίσια μιας κεντρικής, μάλιστα πολιτικής απόφασης και μιας μεθοδικά σχεδιασμένης, στρατηγικής, που ως στόχο είχε να εξαλείψει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων για αυτό που ακριβώς ήταν, χριστιανοί και Έλληνες. Ναι, επιστημονικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά, νομικά, κοινοβουλευτικά καταγεγραμμένο και επίσημο πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι αναγνωρισμένη και ουδής μπορεί να την αμφισβητήσει. Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα. Επίσης, το 1998 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Το Δεκέμβριο του 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετών Γενοκτονιών αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων μαζί με τη γενοκτονία των Ασσυρίων και εξέδωσε το εξής ψήφισμα. Εκτιμώντας ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το έσχατο στάδιο γενοκτονίας, που εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τους δράστες της γενοκτονίας και αβαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για μελλοντικές γενοκτονίες, εκτιμώντας ότι η Οθωμανική γενοκτονία εναντίον των μειονοτικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάζεται συνήθως ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με λίγη αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποφασίζεται ότι είναι πεποίθηση της Διεθνούς Ένωσης των Μελετητών Γενοκτονιών ότι η Οθωμανική εκστρατεία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας μεταξύ των ετών 1914 και 1923 συνιστούν γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και των Ελλήνων της Ανατολίας. Αποφασίζεται η Ένωση να ζητήσει από την κυβέρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον αυτών των πληθυσμών, να ζητήσει επίσημα συγγνώμη και να λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά μέτρα προς την αποκατάσταση, τη μη επανάληψη. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ως αδιαφυσβήτητο γεγονός οφείλουμε να το διαφυλάξουμε από τον οποιονδήποτε ανιστόρητα προκλητικό κίνδυνο διατρέχει. Παράλληλα έχουμε χρέος να μεταλαμπαδεύσουμε την ιστορική και βιωματική γνώση των προγόνων στους νεότερους. Ίσως σήμερα ένα παιδί που τελειώνει το ελληνικό σχολείο να αγνοεί ακόμα και το που βρίσκεται γεωγραφικά ο Πόντος, που είναι η Τραπεζούντα, η Σινόπη, η Κερασούντα, η Αμισός, η Αμάσια, η Αργυρούπολη, η Ινόη ή ακόμα και η Παναγία Σουμελά. Να αγνοεί ότι εκεί ανθούσε επί αιώνες ένας γεμάτος σφρίγος ελληνισμός, ο οποίος έφτασε κάποια στιγμή να αποτελεί αυτόνομο ελληνικό κράτος. Είναι ή δεν είναι άραγε χρέος όλων να προσπαθήσουμε ώστε αυτό το παιδί σήμερα να μην αγνοεί το ότι έξω από τα όρια της χώρας μας, με τη σημερινή της μορφή, ο ελληνισμός του Πόντου είχε κατορθώσει επιτεύγματα που σήμερα μόνο θαυμάζουμε και δυστυχώς αδυνατούμε να πραγματώσουμε. Όλοι οι Έλληνες με ποντιακή ή μη καταγωγή, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι ομοσπονδίες, αλλά και όλοι όσοι τιμούν με τις εκδηλώσεις τους κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου τη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου, δίνουν νόημα στην εθιμική τελετή μόνο αν θελήσουν να λειτουργήσουν οι πράξεις τους ως εύτολμο πολιτικό αίτημα. Να είναι απαίτηση όλων να σεβαστεί η επαγγελματική πολιτική τις ευαισθησίες της ελληνικής κοινωνίας. Να πάψουμε να ντρεπόμαστε οι Έλληνες για την άχρωμη, άοσμη και άγευστη από την ιστορία και τον πολιτισμό εξωτερική μας πολιτική. Όχι μόνο οι ενέργειες, αλλά και ο λόγος ο πολιτικός πρέπει να απηχεί τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων.
Πρέπει να εργαστεί με σοβαρότητα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ώστε να πληθύνει ο αριθμός των χωρών που θα αναγνωρίσουν με επίσημες πράξεις τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Να είναι η γενοκτονία ο αφανισμός της εξωελλαδικής οικουμενικής ελληνικότητας, άξονα σύνεσης αλλά και τόλμης της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς, αλλά και οι νεότερες γενιές, οφείλουμε να απαιτούμε το δικαίωμα στην ιστορική μνήμη, τη διεθνοποίηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας σαν επισφράγισμα των αγώνων του τόσο βάναυσα καταπατημένου λαού που δεν αφελεινίστηκε, αλλά επιβίωσε προχωρώντας τον δρόμο της προκοπής και της ανόδου, δίνοντας στοιχεία αξίωσης και πολιτισμού. Σεις όμως, ο Οργανωμένος Ποντιακός Χώρος, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και η Διεθνής Ομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων οφείλει να δίνει πάντα τον τιτάνιο αγώνα για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Ας σκεφτούμε όμως. Μία και μόνο ματιά στη σύγχρονη γεωπολιτική επικαιρότητα των πολέμων και της δυστυχίας είναι πράγματι ικανή για να μας βεβαιώσει πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μαζί με τις γενοκτονίες Αρμενίων και Ασσυρίων από το τουρκικό κράτος, δηλαδή τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην αυγή του 20ου αιώνα, πώς επαναλαμβάνονται και σήμερα και μάλιστα με την ίδια βαρβαρότητα. Στη λωρίδα της Γάζας, στο Αρτσάχ της Αρμενίας και στα μέτωπα της Ρωσίας-Ουκρανίας συντελούνται εγκλήματα. Εγκλήματα με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ανίκανο να αντιδράσει. Γιατί? Διότι το έγκλημα της γενοκτονίας που δεν αναγνωρίστηκε από όλο τον σύγχρονο κόσμο αλλά και από τους θύτες της εμποδίζει την εμπέδωση της μνήμης. Γίνεται ανάχωμα στην πραγματική ειρήνευση. Είναι η πληγή που δεν έκλεισε με τη δικαίωση των ψυχών τότε και επαναλαμβάνεται σήμερα. Να γιατί η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι απλά ένα εθνικό ελληνικό ζήτημα, αλλά ένα πανανθρώπινο. Ο Χίτλερ στη θηριωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με το ολοκαύτωμα των Εβραίων αναρωτιόταν ποιος τιμώρησε τον Κεμάλ για τα εγκλήματά του. Οι ατιμώρητοι γίνονται πρότυπα λοιπόν. Και σήμερα ακόμα κανείς δεν μοιάζει να φοβάται πως οι πράξεις του θυμίζουν τις πρακτικές των τεράτων της ιστορίας. Τι είπαμε, η 19η Μαΐου είναι μια μέρα μνήμης. Ίσως να είναι πολύ περισσότερα. Είναι μια μέρα αγώνα για τη διάσωση, την επιβίωση και τη διάδοση αυτής της κοιτίδας της ιστορίας και του πολιτισμού μιας ολόκληρης πατρίδας. Μιας πατρίδας που για να γίνει γνωστή, οφείλουμε όλοι να αγωνιστούμε περισσότερο για τη διδασκαλία της ιστορίας του Πόντου σχολεία, αλλά και για τη διεθνή γνώση και αναγνώριση της γενοκτονίας του Πόντου.